0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
2: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
3: 3, 2, 1, πάμε.
1: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: Τα 6,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα, ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να χαπιέδει.
1: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
5: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
6: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι, έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
1: Τι να κάνεις.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί,

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, είμαστε τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ω τι, νέο με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέο ούτε λεφτά. Έχει δίκιο.
5: Ξύδι, λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
1: Είναι, τι να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το έβαλε στο τσάτ, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
3: καλό.
4: A few moments later.
1: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
5: Για συνέχιση, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
1: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
6: Κατανοητό, μπρο.
1: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
7: Τελεία παράγραφος.
8: Ωραία.
1: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
8: Μακράν, τα καλύτερα ζώδια που έχει.
1: Μα έχω ανεβάσει πίεση τώρα.
9: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του, αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: στο 96,8 Velvet.
1: Βάλε ψυχή και φωνάξε. Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
1: Η κορυφαία pop performer. Σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet. Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στο πρωινό Velvet της 5ης 11 του Ιουνίου.
5: Ωραία 5η Ιουνιάτικη, μια έτσι χαρά να μας φερθεί και εμείς παρεούλα μέχρι και τις 11 με τις τραγουδάρες μας. Έχουμε super duper διαγωνισμούς,
4: σουδάκια. Παιδιά, Γκρέκο στρώμα, ειδικά στις διαστάσεις που θέλεις. Δεν υπάρχει
5: και στρώμα σας... profile, έτσι, όχι να είχαμε να λέγαμε.
4: Έχουμε μαζί μας εννοείται και το WhatsApp που στην φοβερή διαφημιστική καμπάνια που μας αρέσει πάρα πολύ έχει επιλέξει το spoken word poet για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν.
5: Από τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του, έχει πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει πλέον σε νέα εποχή και νέα ταυτότητα για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων.
4: Τι παίζουμε? Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Christopher Cross, Eros Ramazzotti και Kuan μας χωρίζουν από την ταυτότητα ημέρας που θα έχουμε όταν επιστρέψουμε.

0: τραγουδάρα από Quantum The Love. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία. Πάμε για ταυτότητα ημέρας. Γιορτάζει, λέει, σήμερα ο Βαρθολομαίος.
1: Να σε χαιρόμαστε.
0: Ναι, ναι. Ο Βαρνάβας.
1: Άπαπα, χρόνια σου πολλά.
0: Ο Ναθαναήλ.
1: Ωραίο όνομα.
0: Συμφωνούν εδώ, ναι, και τα δύο. Και το ένα μου δίνει και Λουκά με Λουκία.
1: Μάλιστα.
0: Και Ζαφύρι με Ζαφυρία.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια σε όλους.
0: Είναι Διεθνής ημέρα για την μη αλκοολική στεατοϊπατήτιδα.
1: Αχού.
0: Ναι, αλλά ναι, είναι και Διεθνής ημέρα παιχνιδιού.
1: Πάρα πολύ ωραίο είναι τώρα αυτό.
0: 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου.
1: Μάλιστα, γι' αυτό έχει και το όνομα. Ναι.
0: 2002, ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ.
1: Επιτέλους δηλαδή, και λέγαμε κι εμείς είναι, δεν είναι.
0: Κάτι αιώνες αργήσανε βέβαια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να το προσπερνάμε. 1910 γεννιέται ο Ζακ Ιβ Κουστό, Γάλλος ωκεανογράφος.
1: Γνωστός.
0: Ναι. Ενώ 1959 έχει γενέθλια ο Χιου Λόρι. Χιου Λόρι, συγγνώμη, Άγγλος ηθοποιός, ο γνωστός Dr. House.
1: Αχ, πολύ. I'm so in love with you.
0: Σειράρα και αυτός.
1: Δεν, ναι, υπάρχει πιο έξυπνη σειρά και πιο έξυπνος άνθρωπος, ναι, και πιο καλός ηθοποιός από τον Χιου Λόρι.
0: Ναι,
1: τον αγαπώ.
0: Και το 2004 φεύγει τη ζωή ο Ξενοφώνης Ζολώτας, Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός, ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός επικουμενικής κυβέρνησης στην περίφημη περίοδο 89-90 κτλ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Έχουμε Queen, τραγουδάρα αγών του Break Free. Έχουμε Crowded House με Weather With You και Bruno Mars, Locked Out of Heaven, για να ακούσουμε όταν επιστρέψουμε τις αστρολογικές προβλέψεις.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven, και πάμε να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις της σημερινής ημέρας.
1: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, που έχει μια έτσι πιο ήρεμη και βαθιά εσωτερική ενέργεια, έχουμε όλη μια ανάγκη για σταθερότητα, ρεαλισμό και ισορροπία αναλυτικά για τους κρυούς. Σήμερα μπορεί να νιώσετε ότι οι άλλοι δεν ακολουθούν εύκολα τα σχέδιά σας. Τα βράκια, η μέρα ξεκινάει με ανάγκη για απομόνωση, ξεκούραση και εσωτερική επεξεργασία των γεγονότων. Για τους διδύμους, σήμερα έχει μια εναλλαγή διάθεσης, ξεκινώντας με κοινωνικότητα, επαφές και ανάγκη για επικοινωνία. Για τους καρκίνους, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες σας απασχολούν έντονα στην αρχή της ημέρας. Λιονταράκια, η μέρα ξεκινάει με έντονη επιθυμία για δράση, κίνηση και ελευθερία. Για τους παρθένους, η μέρα είναι ιδιαίτερα καλή για σκέψη, ανάλυση και στρατηγική. Ζυγή, η σημερινή ημέρα φέρνει ευκαιρίες για βελτίωση σχέσεων. Σκορπιοί, σήμερα νιώθετε έντονα την ανάγκη να είστε πιο ελεύθεροι και αυθεντικοί. Τοξότη, οι ιδέες σου είναι ιδιαίτερα δυνατές και δημιουργικές σήμερα. Εγώ και ρε, οι ευκαιρίες για πρόοδο σε επαγγελματικά ή προσωπικά σχέδια αρχίζουν και αυξάνονται. Υδροχόοι, η ανάγκη για αλλαγή, ανανέωση και νέες εμπειρίες είναι πολύ έντονη για σήμερα. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, τα οικονομικά ή θέματα αξιών σας απασχολούν περισσότερο σήμερα και μπορεί να υπάρξουν και μικρές ανησυχίες.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
5: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions
14: και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου. Hey, the best hits ever.
19: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και εντάξει, η χαρά του φιλάθλου, γιατί έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ, παιδιά, και τι ωραίο έτσι.
1: Θεέ μου και Χριστέ μου.
0: Εντάξει, λίγη υπομονή μου, ρε, τώρα.
1: Το μόνο καλό στο Μουντιάλ είναι το φαγητό, νομίζω. Στις παρέες.
0: Μου δίνεις πάρα πολύ ωραία πάσα, γιατί, παιδιά, στα Lidl θα βρείτε τεράστια γκάμα από finger food επιλογές για να απολαύσετε κάθε φάση, όπως για παράδειγμα hot dog, mini φωκάσια σε διάφορες γεύσεις, finger food party box και mini τυράκια για να τσιμπολογάσεις έτσι μέχρι που να λήξει το παιχνίδι.
1: Αυτά είναι τα πιο ωραία. Και ψωμάκια μπέργκερ με σουσάμι, chips και δροσερή ράντλερ λεμόνι χωρίς αλκοόλ.
0: Τι ωραία.
1: Εννοείται και παγωτό πλόμπιρ και μάκαρον σε σχήμα μπάλας και πάρα πολύ γλυκές πανηγυρικές στιγμές γενικότερα ετοιμάζονται να ανθίσουν και αυτό το Μουντιάλ παρέα με τα Lidl. Εννοείται σε ποιότητα και σε τιμές Lidl.

0: Ανάμεσα λέει στο κοπάδι του και αποτελείται που είναι μόνο θηλυκά,
1: ναι,
0: τα κοπάδια, ενώ τα σημαίνια της λέει λέπια αγγίζουν αρσενικά συγγενικών ειδών. Εκεί επιλέγει και σύντροφο αυτό το ψάρι. Όμως λέει σε μια συνήθιστη εξελικτική ανατροπή, τα γονίδια του δεν παίζουν κανένα ρόλο στους απογόνους του. Θα καταλάβετε τι εννοώ τώρα.
1: Ναι.
0: Πρόκειται για μια βιολογική κλοπή γνωστή και ως γυνογένεση, κατά την οποία χρησιμοποιεί μεν το αρσενικό,
1: ναι, δε,
0: μόνο για να ενεργοποιήσει την ανάπτυξη του αυγού, αλλά γρήγορα απορρίπτει το DNA του. Παράγει μόνο κόρες, μόνο θηλυκά.
1: Ωραία.
0: Και καθένα από αυτά είναι και κλόνος του εαυτού του.
1: Άψογο.
0: Τέλειο.
1: Άψογο. Και τι να τα κάνει τα αρσενικά, δεν καταλαβαίνω. Μια χαρά.
0: Amazon Molly λέει που πήρε το όνομά του τη φυλή των γυναικών πολεμιστριών της ελληνικής μυθολογίας και προβληματίζει τους επιστήμονες εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. Γιατί κανονικά λέει τα σεξουαλικά είδη εξαφανίζονται γρήγορα επειδή χωρίς το σεξ.
1: Yes.
0: Συσσωρεύονται επιλαβείς μεταλλάξεις. Αυτό όμως αντέχει εδώ και 100.000 χρόνια.
1: Αυτή είναι η απόδειξη ότι όλα γίνονται. Υπερεκτιμημένο και το σεξ. Μπράβο! Μπράβο!
0: Είμαι σίγουρος ότι θα σου άρεσε.
1: Γιατί κάπως θα φτενιζόμαστε αύριο μεθαύριο και θα κλωνοποιούμε τους εαυτούς μας. Υπέροχο!
0: Και μόνο θηλυκά.
1: Και μόνο θηλυκά. Δεν κατάλαβα. Ο υπόκαπος γιατί αποκεφαλίζει το αρσενικό με το που γεννήσει το παιδί του.
0: Πανάθεμα σε.
1: Ο καθένας έχει τα χούγια του, τα φετίχ του. Μπράβο του. Μπράβο στο ψάρι.

0: Αυτή είναι η δύναμη των τραγουδιών. Σε κάνω να χάνω το. Μιλάω για τον Τζον Τζέτ και του Black Heart για αυτή την τραγουδάρα.
1: Τι ωραία. Το
0: άλλο broken roll.
1: Σε παρασέρνει, σε παρασέρνει.
0: Κανονικά, κανονικά.
1: Λοιπόν, διαβάζω για τη θεωρία τη πλαστική σακούλα.
0: Μάλιστα.
1: Και εξηγούμε. Είναι, είσαι ας πούμε ένα ραντεβού ή ξεκινάς να βγαίνεις με έναν άνθρωπο,
0: ναι,
1: που ξαφνικά ας πούμε σου λέει ό,τι θέλεις εσύ, δεν έχω πρόβλημα, ή ναι, πάμε και εκεί, ας κάνουμε και εκεί, εγώ πραγματικά, ναι, δεν
0: τίποτα.
1: Και αυτό μ' αρέσει και εκείνο μ' αρέσει. Και
0: δεν λες, παίρνει πρωτοβουλία μηδέν.
1: Και λες ρε γάμο το τώρα.
0: Ναι,
1: αυτός, τι βολικό. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τόσο πια. Λοιπόν.
0: Όχι.
1: Υπάρχει λοιπόν η θεωρία της πλαστικής σακούλας από τον δόκτωρ. Από την δόκτωρα Ντέμπορα Μπλουμ, που είναι ψυχολόγος και οικογενειακή θεραπεύτρια, η οποία περιγράφει ένα μοτίβο σχέσης στο οποίο ο ένας σύντροφος δείχνει πολύ οκ okay με όλα, αλλά στην πραγματικότητα του λείπει η σταθερή αίσθηση της δικής του ταυτότητας και η ουσιαστική δέσμευση μαζί με αυτό. Αυτό που αρχικά λοιπόν μοιάζει με συναισθηματική ασφάλεια στην πορεία αποκαλύπτεται ως αδυναμία να είναι πραγματικά παρόν στη σχέση. Δηλαδή σκεφτείτε το απλά. Πώς μια πλαστική σακούλα παρασύρεται παθητικά από τον άνεμο χωρίς να έχει δική της κατεύθυνση και πάει όπου την πάνε.
0: Ναι.
1: Έτσι και ο συγκεκριμένος σύντροφος, που δεν έχει φίλο αυτή η έρευνα, μπορεί να είναι είτε το κορίτσι είτε το αγόρι, αφήνεται να τον πάει η σχέση όπου θες εσύ. Δεν οδηγεί, δηλαδή δεν είναι και αυτός συνοδηγός, είναι ένας απαθής επιβάτης.
0: Τίποτα, ναι.
1: Πώς θα το αναγνωρίσουμε τώρα αυτό που λέω? 4 σημάδια. Αδύναμη αίσθηση εαυτού, δηλαδή έλλειψη συγκεκριμένων ενδιαφερόντων, προσωπικού γούστου ή δικών του απόψεων. Ό,τι θες εσύ το λεγόμενο.
0: Ναι.
1: Μηδενική πρωτοβουλία και στα δύσκολα και στα εύκολα.
0: Ναι.
1: Πλήρης έλλειψη προτιμήσεων στην καθημερινότητα, από, μέχρι και από το που θα πάτε να φάτε μέχρι και το τι θα φάει. Δηλαδή τι θες να φας, αγόρι μου, πίτσα ή γύρω. Ό,τι θες, δεν έχω θέμα. Θα σε βάψω μπλε και θα σε πετάξω στο δρομαϊκό. Πες τι θες να φας. Και σου φορτώνει όλο το νοητικό φορτίο. Δηλαδή είσαι εσύ εκείνος ή εκείνη που πρέπει πάντα να σκεφτεί τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο. Να κλείσει ένα τραπέζι, να θυμηθεί τι υποχρεώσεις έχετε.
0: Φαντάζεσαι να σου μοιάζει πραγματικά κάπου να κάνεις μόνος τα πάντα.
1: Δηλαδή. Τι φαντάσου κι εσύ τώρα το λες. Τι φαντάσου, εγώ τι ζούσα. Δηλαδή είναι αυτό το. Πρέπει όλα να τα κάνεις. Πάμε ένα ραντεβού, να βγούμε ένα ραντεβού. Ναι. Βεβαίως. Πού θες να πας? Να πας να γαργαλιστείς. Που θέλω να πάμε και. Δεν υπάρχει χειρότερο μοτίβο άντρα, και ναι, μιλάω για άντρες, γιατί εγώ δυστυχώς με αυτούς έχω να κάνω.
0: Ναι.
1: Που από αυτούς τους passive aggressive, ό,τι θες. Και να σας πω και κάτι για να μην ευρεάσετε. Και οι γυναίκες, οι χειρότερες.
0: Έχει.
1: Σε παρέες, σε φίλες. Τι θες να κάνουμε, Σοφία, αύριο? Ό,τι θες, δεν έχει πρόβλημα.
0: Τη Σοφία, δεν έχει δύο μέρες τώρα.
1: Τι θες να κάνουμε, πού θες να πάμε? Πάμε όπου θες. Πάμε όπου θες, δεν έχω θέμα. Θέλεις να πάμε στην άλλο πόλη? Πάμε.
0: Είχε επιτυχία χθες η Σοφία όμως, να πούμε το σοφάκι που σου
1: πέρασε. Δεν ήρθε.
0: Α, δεν ήρθε. Εντάξει.
1: Ούτε ο δικός της, ούτε η δική του.
0: Πέρασε καλά δηλαδή.
1: Τζάμπα, έβαλα το στενό, το τζιν και τα πουκάμισα. Θα έβαζα εγώ τις παντελόνες μου, τις χίπικες και τα κρόκς.
0: Όχι,
1: τέλος πάντων, απεράσα όμως εκπληκτικά.
0: Μπράβο.
1: Τρεις ώρες ύπνο, θέλω να φύγω τώρα, να πάω σπίτι.
0: Λοιπόν, πολύ ωραίο θέμα και έχω κάτι ανάλογο όταν επιστρέψουμε.
1: Αυτά είναι υπαρκτά, να ξέρετε. Είναι υπαρκτά.
0: Ισχύουν. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
6: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.

0: Σκέτες, μήπως το στάκια.
1: Την ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
12: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή
19: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
14: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet, Βασίλης και Αναστασία. Εδώ είμαστε, 3 λεπτά μετά τις 8.
15: Καλημερούδια στον Βασίλη, τη Γιώτα, τον Μιχάλη, τον Τάκη, τη Μαρία, τη Χριστίνα και τον Παναγιώτη.
14: Δεν έχουμε καλή εικόνα όσον αφορά την κίνηση στην περιφερειακή. Ξεκινώντας από εκεί, ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, προβλήματα από το ύψος των νοσοκομείων μέχρι την έξοδο για Σικές και μετά το γνωστό πρόβλημα εδώ πέρα, Τριανδρία Τούμπα. Από την απέναντι μεριά επίσης έχουμε τα ίδια. Όσοι κατεβαίνετε από Πεύκα Φιλίρο εκεί πέρα, από ό,τι βλέπω, είμαστε στα κόκκινα και η κλασική κατάσταση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και από το, συγγνώμη τώρα από εδώ βλέπω τώρα, όχι εντάξει, συγγνώμη, Βασιλής Όλγας, έχουμε αυξημένη κίνηση από την 28 και μετά, καλά κινείται τη Μισκή, περισσότερη κίνηση έχουμε στην Εγνατία, κάθοδος κλασικά Μικη Θεοδωράκη, οι γνωστές διασταυρώσεις δυτικά και το γνωστό φανάρι στο Κορδελιό που είναι στη χειρότερα, το που σημαίνει καθημερινά.
15: Yes.
14: Όταν επιστρέψουμε, παιδιά, να μιλήσουμε για το σύνδρομο του, του κακομαθημένου γουρουνιού στη σχέση.
15: Τους άντρες δηλαδή.
14: Ακούσεις πρώτα, το κρατάω για έκπληξη.
15: Ναι. Okay.

0: Η μπάντα η οποία είναι η πιο επιτυχημένη boy band πια με νούμερα στον κόσμο ever. Το ξέρεις αυτό και τους Backstreet Boys? Δεν το ξέρεις? Έλα σιγά.
1: Εντάξει παιδιά, υπάρχει ένα ξενύχτη. Δεν είμαστε πλέον.
0: Παιδιά, διάβασα πρόσφατα για τους Backstreet Boys. Ναι, πραγματικά είναι η πιο επιτυχημένη μπάντα.
1: Τώρα υπάρχει κάτι πιο ανώτερο από ένα μπουκετάκι τεστοστερόνης που έχει και τέτοιο ταλέντο και σου έχει χαρίσει τέτοιες κομματάρες?
0: Όπως υπάρχει, συγγνώμη όμως, το σύνδρομο του κακομαθημένου γουρουνιού. Τι είναι αυτό? Ναι. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Οι σχέσεις συχνά βασίζονται στην αμοιβαία φροντίδα, την προσοχή και τις μικρές ή μεγάλες χειρονομίες αγάπης μεταξύ συντρόφων.
1: Ναι.
0: Ψυχολόγοι όμως προειδοποιούν ότι η υπερβολική καλοπέραση, εισαγωγικά, μέσα σε μια σχέση μπορεί να δημιουργήσει ανισορροπία δύναμης, η οποία ενδέχεται να την αποσταθεροποιήσει. Τι εννοούμε?
1: Ναι.
0: Όταν ο άλλος δέχεται ή η άλλη συνεχώς δώρα, ξέρω εγώ παράδειγμα,
1: ναι,
0: και
1: πες
0: αγάπη μου, τι θέλεις να κάνεις. Αυτό είναι το σύνδρομο του κακομαθημένου γουρουνιού, το Spoiled Pig Syndrome.
1: Μπράβο, αυτή τη στιγμή άνοιξε στο δρόμο στο απόλυτο τίποτα. Να κάνουν δηλαδή ακόμα πιο τίποτα από το τίποτα.
0: Ο όρος που προέρχεται λέει από συμπεριφορές ζώων που όταν κακομαθαίνουν χάνουν τα όρια σε σχέση με τον άνθρωπο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την προσέγγιση, όταν ένας σύντροφος δέχεται συνεχώς δώρα, προσοχή και παραχωρήσεις, μπορεί σταδιακά να αναπτύξει υπερβολικές προσδοκίες και αίσθηση δικαιώματος.
1: Άκου τώρα από το πουθενά, έτσι να νομίζουμε ότι αξίζουμε και τίποτα.
0: Έτσι δημιουργείται μια άνηση σχέση όπου ο ένας δίνει πολύ περισσότερα από όσα λαμβάνει.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα η ισορροπία να διαταράσσεται και η σχέση να γίνεται τοξική ή δυσλειτουργική.
1: Ναι. Άρα τώρα, αυτή τη στιγμή, π.χ. ένας Κώστας που μας ακούει.
0: Ναι.
1: Και μια Ελένη, γιατί όχι, θα πει: α, μην τυχόν και πάρω κανένα δώρο τώρα, γιατί έτσι. Γιατί θα την κακομάθω την γουρούνα και θα αλλάξω την ισορροπία και τον πεχά της σχέσης. Άντε μωρέ, και τον είχα παρεξηγήσει τον πρώην μου.
0: Το δώρο είναι σαν παράδειγμα, ρε πουλάκι μου.
1: Έλα, ρε,
0: είναι το γνωστό, ξέρεις, βάλε μου λίγο να φάω ή φέρε μου ένα ποτήρι.
1: Πάμε, πνίγομαι, πεθαίνω, δεν θα μου δώσεις ένα τόστ και λίγο νερό να ζήσω? Τι θα με πεις? Α, να πάω, τι έγινε? Τι έγινε,
0: κακομάθαμε.
1: Πάνε να πνίξουμε μόνοι σου.
0: Αυτό.
1: Άκου τώρα τον άνθρωπο.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τέντι σου είμαι στην τραγουδάρα Δεν τώρα εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης.
1: Λοιπόν, διαβάζω για τα τρία ζωδιάκια που Ιούνιος θα είναι γεμάτος από χωρισμούς και ξεκαθαρίσματα.
0: Ναι.
1: Ωραίο είναι αυτό. Στο νούμερο 1 είναι οι δίδυμοι, που βρίσκονται, λέει, σε μια περίοδο βαθιάς ενδοσκόπησης. Ο Ιούνιος τους καλεί να αξιολογήσουν πρόσωπα καταστάσεις που μέχρι σήμερα θεωρούσαν δεδομένα. Για τους Παρθένους, στο νούμερο 2, που φέρνει σημαντικά ξεκαθαρίσματα κυρίως στον επαγγελματικό τομέα. Ένα σχέδιο που δεν προχωρά, μια συνεργασία που δεν αποδίδει, ακόμα και μια θέση εργασίας που δεν τους εκφράζει πλέον, ναι, μπορεί να αποτελέσει παρελθόν. Και κλείνω με το Σκορπιό, που μεταξύ μας. Εγώ θεωρώ ότι είναι σε όλες τις λίστες του Ιουνίου.
2: Να σου πω κάτι και εγώ αυτό θεωρώ.
1: Επειδή με ακούει πραγματικά το Jenny.gr. Εγώ πιστεύω ότι η αρθογράφος ακούει πρωινό.
0: Ναι.
1: Με έχει πάρει πρέφα ότι εγώ είμαι ζώων και πηγαίνω σύμφωνα με αυτά που θα διαβάσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μου λέει κάτι καλό για τα οικονομικά. Α, πάρω και μια θήκη ακόμα. Μου λέει κάτι καλό για τα ερωτικά. Α,
2: νίξω ξανά dating. Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή. Με έχει πάρει πρέφα, με έχει βάλει σε όλες τις λίστες.
2: Και σε γλεντάει.
1: Και με γλεντάει.
2: Κανονικά.
1: Και είναι πίσω από την οθόνη του υπολογιστή της και κάνει. Λοιπόν.
2: Ή μπορεί να περνάει τα ίδια.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω. Γιατί εμένα για τον Ιούνιο έχει πει. Καλά ερωτικά.
0: Ναι.
1: Νέος έρωτας από το εξωτερικό. Νέος έρωτας από το εσωτερικό. Επιστροφές από το παρελθόν. Καλά οικονομικά.
0: Ωραία.
1: Προσοχή στα οικονομικά όμως. Ξεκαθαρίσματα. Έντονα συναισθήματα, διαβάζω εδώ τώρα και εξελίξεις.
2: Πολύ ωραία.
1: Κρυμμένες αλήθειες έρχονται στην επιφάνεια.
2: Τι φανταστικό.
1: Θολές καταστάσεις που ζητούν οριστικές απαντήσεις και πολύ θα χρειαστεί, λέει, να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις σχετικά με μια σχέση, μια οικογενειακή υπόθεση.
2: Γίνεται άνετα σενάριο ταινίας.
1: Θα απελευθερωθούμε, λέει, Σκορπιοί τον Ιούνιο. Δεν θα το βγάλουμε, κούκλα μου, τον Ιούνιο έτσι όπως μας έχεις κάνει. Ο Ιούνιος δεν θα βγει. Δηλαδή, λίγο πριν τον Ιούλιο θα πούμε, ωπ, σχόλασα. Και θα αφήσουμε τα κόκαλά μας εκεί. Φτάνει με τους Σκορπιούς, έχεις βάλει σε κάθε λίστα. Αφήστε μας την ησυχία μας. Εγώ τελώς άϊπνη τώρα.
2: Στείλε ένα τηλέφωνο.
1: Δεν μπορώ σήμερα.
2: Στείλε ένα τηλέφωνο. Πάρε την τηλέφωνο ή στείλε ένα mail.
1: Θα την πω, Τζένι, δηλαδή. Την άφηνε, συνάφη.
2: Please, yes.
1: Μα πια.
2: Okay. Λίγα διαφημιστικά μνήματα.
3: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310. 411-577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapuchia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapuchia ξέρει.
6: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο Bachelor ή Master.
7: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
6: www.nyc.gr.
8: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toos & Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Ναι.
11: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
10: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
12: Με τη SeaJets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
13: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
14: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
13: Τι εννοείς, με SeaJets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
12: SeaJets, και είσαι ήδη εκεί.
15: Λένε πως τα αυθόρμητα είναι τα πιο ωραία. Όπως για παράδειγμα να βρεθείς στο Regency Casino Θεσσαλονίκη και να φύγεις με νέο αυτοκίνητο. Το αγαπημένο μας καζίνο γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κάθε εβδομάδα χαρίζει ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε δωρεάν δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου στο καζίνο και μπες και εσύ στις κληρώσεις Happy Go 30. Κλήρωση κάθε Παρασκευή στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.
16: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4:30 έως τις 8:30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
18: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K Cosmos σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
19: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
18: Huh?
19: Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
20: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και με μεγάλη χαρά που έχει όλος ο Velvet, γιατί έχουμε super duper διαγωνισμό χάρη στην Greco Strom για να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile, το οποίο είναι, και προσέξτε παιδιά, το σημαντικό πολύ είναι, στις διαστάσεις που θα επιθυμείτε εσείς.
2: Το πιο super.
1: Το πιο super. Βέβαια η Greco Strom καλωσορίζει το καλοκαίρι και με φοβερά sleepy combos, έτσι προσφορές ωραίες. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζεις δύο μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Κερδίζεις όμως και με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων Bodytopia, Lithos και Curescence.
2: Χαμός παιδιά, μπορείτε να ενημερωθείτε στα καταστήματα της Greco Strom και στο grecostrom.gr. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκουμε την αγαπημένη μας Greco Strom στην περιοχή Παπάφη, ενώ θα βρείτε επίσης και σε Εύωσμο και σε Καλαμαριά. Και για να πάρετε μέρος στον super duper διαγωνισμό μας, στείλτε στρώμα, κενό και ονοματεπώνυμο στο 6931-968-968. Ο νικητής ή νικήτρια θα ανακοινωθεί την 3η 16 του Ιούνιου.
1: Για 10 λεπτά έχετε περιθώριο, ενεργές συμμετοχές για την κλήρωση με καρδούλα.
2: Yes.

0: Υπέροχη Σονίκ στο υπέροχο Sky, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και η νέα διαφήμιση του WhatsApp. Μιλάει στην καρδιά και στην ψυχούλα κάθε τζέντζερ, φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται και βέβαια το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να τα χωράει όλα.
1: Εννοείται για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry, αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στις ζωές μας όλα παίζουν.
0: Φοβερή συνέντευξη στο Studio 4, που νομίζω μακράν κάνουν τις καλύτερες συνέντευξεις.
1: Ναι, τους αγαπώ εγώ.
0: Ρένα Λουιζίδου, Σπύρος Παπαδόπουλος, με αφορμή την θεατρική σύμπραξή τους κλπ. Και μιλήσαν όλοι για την τύχη που είχαν και οι δύο. Ναι, ένα απαράδεικτου, για να ακούσουμε λίγο τι είπανε.
2: Πέρα από ταλέντο, είναι και είστε και λίγο τυχαίροι.
3: Αλίμονο. Τύχη βουνό. Βέβαια, φυσικά. Ναι, κυρίως τύχη. Ναι, οι συμπτώσεις αυτό, εγώ τους απαράδεικτους πολύ εύκολα δεν θα τους έκανα. Ήμουν έτοιμος να μην τους κάνω, πώς το λένε.
2: Γιατί... Τι εννοείς.
3: Γιατί είχα ξεκινήσει το ΕΚΜΕΚ Παγωτό, υπήρχε πρόβλημα από το κανάλι, δεν μπορεί να κάνεις στο δικό μας κανάλι δύο ταυτόχρονα, δύο σύλλα. Και ήταν να μην τους κάνω. Τελευταία στιγμή υποχωρήσανε και το κάναμε. Yes. Δηλαδή, θέλω να πω, αποφασίζουν κάποιες συμπτώσεις για τη ζωή.
4: Συγκυρία πολύ μεγάλο.
0: Συγκυρία μεγάλο ρόλο.
1: Ναι, εννοείται αυτό, εννοείται αυτό.
0: Είχα δει ένα βιντεάκι για τους ηθοποιούς που απορρίψανε το ρόλο στα Φιλαράκια. Δηλαδή που είχε πάρει
1: δηλαδή,
0: Καταλάβες, είχα δει βιντεάκι, παιδιά.
1: Ναι, να έχεις τέτοια πρόταση και να πεις «Να, δεν θέλω». Ναι. Και 89 χρόνια μετά ακόμα να συζητάμε για τα Φιλαράκια.
0: Ναι.

0: Λατρεμένη και αγαπημένη μας Σία στο Unstoppable εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Θα προσπαθήσω να το μεταφέρω όσο πιο γλαφυρά μπορώ.
0: Παρακαλώ.
1: Η ερώτηση

0: λέει που θα σε κάνει να αλλάξεις τον τρόπο που χρησιμοποιείς το κινητό σου. Ξεκινάει το άρθρο.
1: Ναι.
0: Γιατί πλέον το κινητό και σε μια εποχή social media είναι στην ουσία καταπόθρα. Δηλαδή ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: ό,τι
1: ναι.
0: το βλέπουμε το τρώμε. Έτσι. Κυριολεκτικά,
1: σωστό.
0: Στο υποσυνείδητο.
1: Σωστό.
0: Οπότε υπάρχει μια συγκεκριμένη λέει οπτική που θα αλλάξει ολοκληρωτικά τη σχέση με την οθόνη. Κάθε scroll δες το ότι είναι μια προσευχή, όχι με τη θρησκευτική έννοια, με την κυριολεκτική. Ότι προσευχή, μια πράξη δηλαδή κατευθυνόμενης προσοχής. Στρέφεσαι προς κάτι και λες. Αυτό έχει σημασία. Αυτό είναι το scroll. Δηλαδή, είναι κάθε φορά που κουνάς το δάχτυλό σου πάνω στην οθόνη, κάνεις ένα like, ανοίγεις μια ειδοποίηση, απαντάς ένα μήνυμα, βλέπεις μια φωτογραφία, είναι σαν να λες στο σύμπαν, δείξε μου τι είναι πραγματικό. Δείξε μου τι, για ποιο πράγμα πρέπει να νοιαστώ. Και εξηγεί η έρευνα ότι το μυαλό, ακριβώς όπως και το σώμα μας, γίνεται αυτό που προσλαμβάνει συστηματικά. Δηλαδή, αν εσύ βλέπεις συνέχεια κάτι με φόβο, το μυαλό σου θα περιμένει τον κίνδυνο, το φόβο. Αν
1: μάλιστα.
0: το βλέπεις, το ταΐζεις με σύγκριση, το μυαλό
1: καθαλώ.
0: Ξεχνάει όσα έχει ήδη και ψάχνει μονίμως να συγκριθεί και να απογοητευτεί. Αν
1: το
0: ταΐζεις τοξική οργή, χάνει την ικανότητα να κάθεται ήσυχα με τον εαυτό του. Η επιστήμη, γιατί επενεύει, είναι αμήλικτη για το πώς χρησιμοποιούμε το κινητό μας. Τα επιστημονικά δεδομένα ερευνών δείχνουν σταθερά ότι η υπερβολική χρήση των social media, εκτός από τα δικά μου, σχετίζεται άμεσα με αυξημένο άγχος, διαταραχές στον ύπνο και μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης. Γι' αυτό θα μπαίνετε μόνο στα δικά μου τα προφίλ, να μου χαρίζετε αλληλεπίδραση.
1: Βέβαια.
0: Γιατί εγώ. Άγχος το έχω εγώ, εσείς δεν γίνεται να έχετε, το έχω πάρει όλο εγώ.
1: Σωστό.
0: Διαταραχές στον ύπνο εδώ και 2 μήνες, δόξα τω Θεώ έχω. Μα και μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης, προχθές ζήτησα έναν νες σκέτο και σκληρό. Με κοιτούσε ο άνθρωπος, μου λέει τι, λέω τι είπα και μου λέει ότι θέλετε έναν νες σκέτο και σκληρό. Αυτός το λέω και εσύ σκέτο και σκληρό. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τώρα πρέπει να το αναλύσουμε. Αφού κατάλαβες τι εννοώ. Μου λέει ειλικρινά δεν κατάλαβα. Ειλικρινά λέει. Ειλικρινά δεν κατάλαβα. Δεν είπατε σκληρό μεγάλα ή μέτριο μεγάλα. Είπατε σκέτο και σκληρό. Τι να εξηγήσω τώρα εγώ σε αυτόν τον άνθρωπο. Ότι έχω να κοιμηθώ 2 μήνες. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δώσ' μου ένα ναι σκέτο και σκληρό. Τελείωνε. Ωραία. Αυτά για την έρευνα.
1: Αυτός...
0: Τώρα αυτός τι είπε στην οικογένειά του, στους φίλους, στους συναδέλφους του. Εντάξει, ένα κούτελο έχουμε στην πόλη. Αυτή πάει. Σκέτο και σκληρό. Ό,τι είναι.
1: Πανάθεμα σε διαφημίσεις.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο Η Παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το Η Παπούτσια ξέρει.
3: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Μόνο στο εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φοίνικας. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Σάνι Φέστιβαλ 2026. Κορυφαίες συναυλίες στο μαγευτικό λόφο της Σάνης. Ρόμπερτ Πλάντ, Βίκη Λέανδρος, James Arthur, The Waterboys, Soul to Soul και Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου με στουδιατίνα Νέας Ιωνίας Βόλου. 11 Ιουλίου με 15 Αυγούστου. Εισιτήρια more.com.
7: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
8: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο.
9: εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
10: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
11: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
12: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
11: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
12: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
11: Θες να βγούμε, δηλαδή?
12: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
13: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
14: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
15: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
16: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
17: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
19: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
20: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
19: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
21: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
22: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Λιβελή.
23: Oh, τι έπαθες?
24: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
23: Ταυτότητα έχεις?
24: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
23: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
24: Έχω.
23: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
24: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
25: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
26: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε, τρίτη ώρα πρωινό Velvet, 2 λεπτά μετά τις 9.
1: Καλημερούδια στο Μάριο, την Αφροδίτη, τον Αποστόλη, τον Δημήτρη. Μου λέει πρόσεξε Αναστασία, εκτός από ναι σκληρό, μην αρχίσει να ζητάς και φιλέτα medium κοτόπουλο. Όχι, παιδιά, αυτό είναι το τρομακτικό με μένα, ότι να με έχετε κάνει για όλο.
0: Εντάξει,
1: αυτό,
0: εννοείται.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Καλύτερη εικόνα σε σχέση με πριν με τις 8. Βέβαια, έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή. Το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, δύο σημεία λίγο στο ύψος εκεί πέρα μετά την Νεάπολη και στο ύψος της Τριανδρίας με Τούμπα. Βλέπω πάρα πολύ μεγάλη κοκκινήση στη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου, τεράστια ουρά. Κουράγιο, υπομονή όσοι κατεβαίνετε από εκεί. Τώρα, Κωνσταντίνο Καραμαλή, εννοείται πάρα πολύ αυξημένη κίνηση, όπως και η Βασίλη Σόλας, που τα προβλήματα ξεκινούν από τη Μάρκου Μπότσαρη. Και μετά, στο κέντρο έχουμε και Τσιμισκή και Εγνατία με προβλήματα και αυξημένη κίνηση. Είναι και το μετρό, παιδιά. Το έχω ξεχάσει.
1: Δεν έχει μετρό, μετρό. Ρε, παιδιά.
0: Το έχω ξεχάσει τελείως.
1: Μετά λοιπόν, θα έρθει.
0: Αυτό το άνοιξε κλείσω το δικό μας το μετρό.
1: Τίποτα, παιδί μου. Σαν το σε θέλω, δεν σε θέλω, υδροχώ. Ναι.
0: Λοιπόν, κάθοδος Μίκη Θεδωράκη, δυτικά γνωστέ Διασταυρό και το. Α, στο φανάρι στο Κορδελιό έχει μια καλύτερη εικόνα.
1: Μπράβο στο φανάρι στο Κορδελιό.
0: Λοιπόν, επειδή καλοκαιράκι έρχεται, διακοπές θα κάνετε με το new boyfriend, girlfriend, whatever.
1: Ή με το. Έτσι. Στο χέρι.
0: Ναι. Έρχονται οι ψυχολόγοι να πούν ποιο είναι το μυστικό για τις καλύτερες διακοπές.
1: Ωραία.

0: Angel of Harlem. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών και τη συμβουλή των ειδικών.
1: Yes.
0: Και των ερευνών, τη επιστήμη πάντα, ότι αν πα διακοπέ τώρα με το άλλο σου ολόκληρο κτλ., καλό είναι, θα το πω από την αρχή, να είμαι 2 ώρες χωριστά την ημέρα να τι περνάτε.
1: Στις διακοπές.
0: Έτσι.
1: Ρε παιδί μου τώρα.
0: Λίγος προσωπικός χρόνος μπορεί να είναι το μυστικό, λέει, για πιο ευχάριστες και λιγότερο αγχωτικές διακοπές.
1: Ναι.
0: Έρευνα της Stalker Research, ναι, για λογαριασμό μιας, στην οποία συμμετείχαν 2.000 Αμερικανοί, έδειξε, ναι, ότι το 78% πιστεύει πως ο προσωπικός χώρος μειώνει τις εντάσεις κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.
1: Ναι.
0: Κατά μέσο όρο οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι χρειάζονται περίπου 2 ώρες μόνοι τους κάθε μέρα στις διακοπές.
1: Ναι, αυτό τώρα, παιδιά, είναι περίεργο. Συγγνώμη.
0: Έτσι το λέει. Ο ταξιδιωτικός πράκτορας Αλεξάνδρ Τόρες λέει ότι αυτό είναι, λέει, πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, λέει, των ευτυχισμένων ζευγαριών που το βλέπει, λέει, στους πελάτες του.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, οπότε. Γιατί
1: θα έπρεπε να είναι μαζί αυτά τα ζευγάρια. Γιατί είναι ευτυχισμένοι τις 2 ώρες που είναι χωριστά.
0: Φροντίζουν, λέει, να αφιερώνουν χρόνο στις προσωπικές τους επιλογές, διακοπές και να ξαναντηθούν αργότερα στη διάρκεια της ημέρας.
1: Όταν λέμε χωριστά. Δηλαδή, παράδειγμα, ναι, πάμε στην παραλία με τον Κώστα.
0: Μπράβο.
1: Εγώ δεν θέλω να βουτήξω. Θέλω να είμαι κάτω από την ομπρέλα στην ξαπλώστρα να διαβάσω τις 50 αποχρώσεις του γκρι.
0: Ναι.
1: Και ο Κώστα τσουλαβουτάει στο νερό. Αυτό, ναι, θεωρείται χωριστά.
0: Μάλλον, ξέρω εγώ τι να πω.
1: Γιατί αυτό 2 ώρες το ακούω.
0: Το ακούω, ναι.
1: Να είναι αυτό στα βαθιά, να είμαι εκεί να βουτάω, να μην κοιτάω εγώ και να διαβάζω το βιβλίο μου. Τώρα, ο Κώστα να είναι στη θάλασσα και εγώ να πω. Δεν πάω στο.
0: Να γυρίσω πάνω να κοιμηθώ εγώ.
1: Ναι, αλλά και αυτό μου φαίνεται περίεργο τώρα. Ακούγεται λογικό να πάω να κοιμηθώ εγώ στο κλιματιστικό και ο Κώστας να βουτάει στη θάλασσα, αλλά δεν είναι περίεργο. Υποτίθεται διακοπές είναι να είμαστε μαζί, να περνάμε χρόνο μαζί πριν γυρίσουμε στη μαυρίλα της καθημερινότητας.
0: Είναι ιδανικό, λέει, γενικότερα να περνάς και λίγο προσωπικό χρόνο. Αυτό θέλει να πει.
1: Στις διακοπές,
0: ναι.
1: Θα πάμε 10 μέρες διακοπές, θα χρειαστώ λίγο ελεύθερο χρόνο. Τώρα πάμε 3 μέρες, γιατί την επόμενη, αν πάμε παραπάνω, θα τρώμε παγάκια.
0: Σωστό.
1: Πότε να προλάβω να έχω και προσωπικό χρόνο.
0: Έχεις δίκιο,
1: και
0: δεν λέει πόσες διακοπές.
1: Στη διαδρομή θα τις φάμε τις ημέρες.
0: Ναι, σωστά.
1: Τέλος πάντων.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Terry Hall στην τραγουδάρα Forever Jay και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, μια μέρα έτσι πιο ήρεμη, αλλά με βαθιά εσωτερική ενέργεια που μας δημιουργεί την ανάγκη για σταθερότερο ρεαλισμό και συναισθηματική ισορροπία για όλα τα ζώδια. Ξεκινάω με τον Κριό. Σήμερα μπορεί να νιώσεις ότι ο άλλος δεν ακολουθεί εύκολα τα σχέδιά σου. Τα Βράχια, η μέρα ξεκινάει με ανάγκη για απομόνωση, ξεκούραση και εσωτερική επεξεργασία γεγονότων. Για τους Διδύμους, σήμερα έχει μια εναλλαγή διάθεσης, ξεκινώντας με κοινωνικότητα, επαφές και ανάγκη για επικοινωνία. Για τους Καρκίνους, υποχρεώσεις και οι ευθύνες σας απασχολούν έντονα. Λιονταράκια, η μέρα ξεκινάει με έντονη επιθυμία για δράση. Για τους Παρθένους, σήμερα είναι ιδιαίτερα καλή για σκέψη, ανάλυση και στρατηγική. Ζυγέ, η σημερινή ημέρα φέρνει ευκαιρίες για βελτίωση σχέσεων. Για τους Σκορπιούς, σήμερα νιώθετε έντονα την ανάγκη να είσαι έτσι πιο ελεύθερη και αυθεντική. Το ξότι οι ιδέες σου είναι ιδιαίτερα δυνατές και δημιουργικές για σήμερα. Εγώ και ρε, οι ευκαιρίες για πρόοδο σε επαγγελματικά και προσωπικά σχέδια αυξάνονται. Υδροχωάκια, η ανάγκη για αλλαγή και ανανέωση και νέες εμπειρίες είναι πάρα πολύ έντονη. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, τα οικονομικά ή θέματα αξιών σας απασχολούν περισσότερο σήμερα και μπορεί να υπάρξουν και μερικές μικρές ανησυχίες.
0: Ευχαριστούμε και πάλι πολύ. Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε!
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
12: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
11: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχεις Σκόντα για όλους.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, High Protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
15: Χτυπάει το τηλέφωνο.
8: Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Hey, the best hits ever.
9: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Εδώ είμαστε και το καλοκαιράκι είναι μαζί μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Αλλά το καλοκαίρι θέλει και λίγη δροσιά, παιδιά, να τα λέμε αυτά. Γι' αυτό λοιπόν πάμε στα Lidl που έχουν τη λύση. Με τη σειρά Tronic θα βρεις κλιματιστικό για να απολαμβάνεις ιδανική θερμοκρασία στο σπίτι, επιτραπέζιο ανεμιστήρα για άμεση ανακούφιση.
1: Ανεμιστήρα με ρυθμιζόμενο ύψος για να κατευθύνεις τον αέρα εκεί που θέλεις και ανεμιστήρα Tower με τρεις ταχύτητες για δροσιά ακριβώς όπως τη θέλουμε. Ετοιμάστε το σπίτι σας για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού και απολαύστε την κάθε στιγμή πολύ πιο άνετα με τη σειρά Tronic από τα Lidl.

0: Out of my head και επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, όσοι έχετε δυνατότητα να δείτε το ντοκιμαντέρ της Kylie Minogue στο Netflix, δείτε το, είναι φανταστικό.
1: Yes.
0: Όπως φανταστική είναι και η νέα καμπάνια του WhatsApp, πολλά λέγονται για την Gen Z 9, αλλά αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται τα καλά, τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο και έτσι κινείται, έτσι όπως κινείται αυτή η γενιά, κινείται και το WhatsApp μπαίνοντας σε μια νέα εποχή.
1: Το αγαπημένο μας WhatsApp ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.
0: Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Δεν λέω πολλά, ας ακούσουμε το σχολιασμό και τα λέμε μετά.
2: Είναι πάρα πολλές γυναίκες που παντρεύονται πλούσιους άντρες. Ο Σαδοκοσόπουλος είναι ένας πλούσιος άντρας. Με μια αυτοκρατορία, με εστιατόρια κτλ. Από τον πατέρα του που και αυτός έχει δουλέψει πια και τα εξελίσσει. Η δεύτερη γενιά.
3: Και δουλεύει πολύ ο Βασίλης.
2: Ακριβώς.
3: Δουλεύει πολύ.
2: Είναι κάποιες λοιπόν που κάθονται και ξύνουν. Και σου λέει: εγώ είμαι η γυναίκα του Σαδοκοσόπουλου, ξύνουν. Είναι κάποιες που έχουν παντρευτεί πλούσιους άντρες που ουσιαστικά δουλεύουν στις επιχειρήσεις των. Αυτή είναι τέτοια περίπτωση. Δηλαδή τον βοηθάει, ασχολείται με τα μαγαζιά. Εγώ τη βλέπω και στο Ραγιάλ που πάω για μπάνιο. Έρχεται αυτή εκεί και λέει: θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε αυτό. Δίνει εντολές, παίρνει αποφάσεις. Δηλαδή δεν είναι η γυναίκα που κάθεται, ξύνεται και λέει: έχει λεφτά ο άντρας που ζούμε μια χαρά. Να. Ασχολείται.
0: Ασχολείται. Αυτό. Ήθελα να κάνει το σχολιασμό του.
1: Ναι. Πες όνομα όμως, εσύ Γιώργο. Αυτή και αυτή και αυτή και αυτή. Πες. Η Κωνσταντίνα. Κατάλαβες. Βάλε μας δηλαδή και αυτή και αυτή, αυτή και μύτη. Τι είναι το αυτή.
0: Ο πρόλογος είναι γυναίκες που παντρεύονται πλούσιους άντρες.
1: Παντρεύεις και εσύ μια πλούσια γυναίκα. Ξέρω εγώ. Τι ασχολείται τώρα. Άιντε για όλα.

0: Yes, you can, Adele. Φοβερό τραγούδι. Μα τώρα συγγνώμη, Adele, can I get it.
1: Τι ωραία τα λες. Θέλω να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στη γλυκιά Σοφία.
0: Ναι.
1: Και έχω μια αφιέρωση. Μόλις ενημερώθηκα από το control ότι τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο. Δεν πειράζει, εντάξει, οκ.
0: Σημασία
1: έχει.
0: Αν σε καλέσουν να πεις ότι ακούς πρωινό Velvet.
1: Ό,τι είναι και ο Σωτήρης σου σου στέλνει καλημέρα και ότι σε αγαπάει πολύ.
0: Όπα.
1: Πρόσεξε, Αλέξανδρε Κακομοίρη μου. Έτσι και μου το έκανες πλάκα αυτό και δεν έπρεπε να το πω στον αέρα, θα έρθω και θα σας φάω όλα τα γαλακτομπούρεκα. Το κατάλαβες? Και θα σου πάρω και το γιο για μια εβδομάδα.
0: Όχι, τώρα κατάλαβα.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, σε όλη την αγαπημένη μου
0: Κωστή Παλαμά.
1: Κωστή Παλαμά, 6 γάμα στον πρώτο όροφο.
0: Μην δίνεις έτσι.
1: Σωτήρη Αλέξανδρε, αν θέλετε, δηλαδή και κάτι αλμυρό και κάτι γλυκό, ορμήξτε.
0: Έτσι.
1: Διαβάζω μία έρευνα που λέει ότι οι κοντοί άνθρωποι ζουν παραπάνω. Οι κοντές και οι κοντές και οι κοντοί.
0: Mm-hmm.
1: Οι έρευνες δείχνουν ότι να είναι κανείς κοντός όχι απλά δεν είναι μειονέκτημα, αλλά έχει εκπληκτικά πλεονεκτήματα για την υγεία και τον τρόπο ζωής. Το μικρότερο ανάστημα σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο ορισμένων μορφών καρκίνου,
0: mm-hmm,
1: και αυξημένο προσδόκιμο ζωής. Επιπλέον, το χαμηλότερο κέντρο βάρους βελτιώνει την ευκινησία, την ισορροπία και τη συνολική σωματική κινητικότητα.
0: Μα λένε για τους ψηλούς ότι πολύ ψηλούς και καρδιακά προβλήματα και τέτοια.
1: Έχει,
0: ναι,
1: έχει τώρα θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Το κοντύτερο σώμα χρειάζεται λιγότερους κυταρικούς διπλασιασμούς για να αναπτυχθεί, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο μεταλλάξεων και συνδέεται με περίπου 5 με 7 χρόνια επιπλέον ζωής. Επίσης, εμφανίζουν χαμηλότερους καρδιακούς ρυθμούς, μικρότερο κίνδυνο θρόμβωσης και κολπικής μαρμαρυγής. Αυτά είναι τώρα ανοιχτή η Dr. House ή Grace Anatomy. Το χαμηλότερο κέντρο βάρους σημαίνει καλύτερη ισορροπία, ταχύτερες αντιδράσεις, δηλαδή στον κοντό μην

0: κάνεις χαζομάρα, θα σου έρθει από τα δεξιά. Και μεγαλύτερη ευκινησία, μικρότερος όγκος σώματος, ίσον λιγότερη ενέργεια για κάθε κίνηση, ίσον καλύτερη αντοχή και χαμηλότερος κίνδυνος θερμοπληξίας.
1: Άκου πλεονεκτήματα, ωραία.
0: Δηλαδή αντέχουν και το καλοκαίρι κοντοί άνθρωποι. Δεν γκρινιάζουν το ίδιο.
1: Εμένα πως
0: λίγο. Τους προτιμάτε.
1: Και παππούς μου, υψηλοί εσείς είστε υπηρέτες των κοντών. Έτσι μου λέγε.
0: Α, εγώ ξέρω το κοντό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι.
1: Και αυτό. Και αυτό.
0: Και αυτό, αν έχει κάποιος κάποια επιβεβαίωση να μας πει, να μας το πει, να μας ενημερώσει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα ακόμη μία ώρα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
7: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
6: www.nyc.gr.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous and Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: μπισκέτες. Μήπως το στάκια.
1: Η μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
9: Και εσύ τι είπες?
8: Η Happy Days ή τίποτα?
2: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
8: Για αυτά το καλοκαίρι Happy Days.
10: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
15: Εδώ είμαστε, τέταρτη ώρα πρωινό Velvet, ένα λεπτό μετά τις 10, Βασίλης και Αναστασία.
16: Καλημερούδια στην Άννα, στον Κωνσταντίνο, την Έλενα, τον Μάριο, τον Αποστόλη, τον Γιάννη, τον Χρήστο και τον Αντώνη.
15: Καλό είναι να μπείτε στο ravijulior.gr να δείτε όλες τις προσφορές, όλες τις επιλογές που έχετε, γιατί εμείς δίνουμε 20 ευρώ δώρα επιταγή να την εξαργυρώσετε στο κατάστημα της Παλαιών Πατρών Γερμανού. Εύκολα και γρήγορα με ποιον τρόπο. 6931-968-968 αριθμός Viber. Στέλνετε λαβή και ενώ όνομα τεπώνυμο, τυχερός τυχερή, θα ειδοποιηθεί με μήνυμα.
16: Yes.
15: Όταν επιστρέψουμε, dating apps.
16: Α, ωραία.
15: Τι πληρώνουν οι άνδρες και τι πληρώνουν οι γυναίκες.
16: Γυναίκες κυρίως το τίμημα.
15: Θα ακούσουμε τα στατιστικά.

0: Coldplay στο υπέροχο Clocks εδώ στο πρωινό Velvet και νέα έρευνα για τα dating apps.
1: Yes.
0: Αποκαλύπτει ένα εντυπωσιακό χάσμα, λέει, ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες.
1: Ναι.
0: Οι άνδρες πληρώνουν έως και 5 φορές περισσότερα χρήματα για συνδρομές και λειτουργίες γνωριμιών, αλλά καταλήγουν με σαφώς λιγότερα ραντεβού.
1: Αποκλείεται αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, έπρεπε να γίνει και επιστημονική έρευνα.
0: Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων Playtime,
1: ναι,
0: οι γυναίκες, λέει, εξασφαλίζουν έως και 4 φορές περισσότερα ραντεβού ετησίως σε σύγκριση με τους άνδρες στις ίδιες πλατφόρμες.
1: Άμα γράφετε το γλύφο με ύψιλο, ποια θα θέλει να βγει ραντεβού μαζί σας.
0: Η μεγαλύτερη διαφορά καταγράφεται, λέει, στο Bumble, όπου οι γυναίκες πετυχαίνουν κατά μέσο όρο 26,8 ραντεβού το χρόνο, ενώ οι άνδρες μόλις 4,8.
1: Άχρηστη, άχρηστη ρε φίλε, άχρηστη.
0: Τα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι σε ορισμένες premium υπηρεσίες, λέει, το κόστος αναπητυχημένου ραντεβού για τους άνδρες μπορεί να φτάσει και τα 40 λίρες, λέει, ποσό που είναι υπερπενταπλάσιο από το αντίστοιχο κόστος για τις γυναίκες.
1: Προσπαθούν οι έρμοι.
0: Έτσι. Στο Tinder, που σύμφωνα με την έρευνα προσφέρει την καλύτερη αναλογία κόστους και αποτελέσματος,
1: ναι,
0: οι γυναίκες, λέει, εξασφαλίζουν περίπου 32 ραντεβού το χρόνο, ενώ οι άνδρες περιορίζονται στα περίπου 12 με 13.
1: Επιμένετε να γράφετε το γλύφο με ύψιλον.
0: Κλείνω με, ναι, την ειδική σχέσεων την Limor Goldley που,
1: yes,
0: λέει: οι γυναίκες, λέει, χρησιμοποιούν τις εφαρμογές πιο επιλεκτικά και στρατηγικά. Ενώ οι άνδρες υιοθετούν συχνά μια λογική μαζικών επιλογών.
1: Να βλέπω τι κινείται. Γιατί αυτό δεν το λες, Βασίλη μου, ντρέπεσαι. Να βλέπω τι. Εγώ, αγάπη μου, δεν το έκανα για να βρεθώ με την άλλη και να κλείσω ραντεβού. Ήθελα να βλέπω τι κινείται. Αυτό είναι το σκεπτικό του μέσου άντρα. Να βλέπω τι κινείται. Γιατί είσαι όμορφη, έξυπνη, αστεία. Καθαρή, οκ, ας το πούμε και αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Μαγειρεύεις, δουλειά έχεις, είσαι το ένα σου, είσαι το άλλο σου,
0: αλλά
1: σε θέλω, αλλά
0: ας
1: δω μήπως θέλω και κάποια άλλη λίγο, ναι, περισσότερο. Μείτε με το 3% στο χέρι τώρα. Άμα πια.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ελπίζω το υπέροχο Lost on You. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω άρθρο που εξηγεί για τους δύο χρονοτύπους. Τους ξέρουμε όλους, είναι αν είσαι βραδινός τύπος ή πρωινός.
0: Ναι.
1: Και αν τελικά είναι κάποιος από τους δύο πιο ευτυχισμένος.
0: Α, δηλαδή, για πες,
1: ποιοι
0: για
1: είναι
0: πες.
1: Πιο ευτυχισμένοι, ναι. Ξυπνάμε με τους γαλατάδες ή άλλοι που ζείτε τη ζωή σας από τις 11 και μετά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλές έρευνες έχουν δείξει μία συσχέτιση ανάμεσα στον πρωινό χρονοτύπο και τα υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας.
0: Mm-hmm.
1: Σε μελέτη, σε φοιτητές ιατρικής στο Πανεπιστήμιο κάτι, δεν υπάρχει να το πω, είναι στην Τουρκία, οι συμμετέχοντες που δήλωσαν μια πιο έντονη έτσι προτίμηση για πρωινό ξύπνημα, είχαν υψηλότερα σκορ σε ψυχομετρικά ερωτηματολόγια, που γενικότερα ερωτοαπαντήσεις που αφορούσαν την ευτυχία. Αντίθετα, οι νυχτερινοί τύποι σημείωναν χαμηλότερες τιμές, ενώ οι ενδιάμεσοι βρίσκονταν κάπου στη μέση. Τώρα κοίταξε, όταν λες κάποιον πρωινό τύπο, τον κάνεις και λίγο εικόνα, μια πηγολαμπίδα, μια πεταλουδίτσα, μια κοινωνική δροσοσταλίδα. Όταν όλος σου λέει είμαι βραδινός τύπος, είναι λίγο σαν κουκουβάγια, σαν νυχτερίδα. Τον κλεισμένο στις σκέψεις του, κάτω από μια λάμπα με θερμό φως κίτρινο, που γράφει τα ισοψυχά του.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα, ευρήματα έχουν παρατηρηθεί και σε μεγαλύτερες ηλικίες, κατά τις οποίες οι άνθρωποι προτιμούν κατά κύριο λόγο το πρωινό ξύπνημα. Δεν ξέρω αν συνδέεται αυτόματα με την ευτυχία. Δηλαδή, εγώ με το 5 και 50. Νιώθω πολύ ευτυχισμένη.
0: Λογικό το βρίσκω.
1: Είναι λίγο σαν σκαμπύλη.
0: Είναι.
1: Εξηγείται βέβαια αυτό ότι σύμφωνα με τη μελέτη τέλος πάντων οι πρωινοί τύποι φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή και μικρότερη ευαλωτότητα σε προβλήματα ψυχικής υγείας λόγω ήλιου, του φωτός.
0: Ναι.
1: Άλλες έρευνες δείχνουν ότι τα νυχτοπούλια εμφανίζουν συχνότερα συμπτώματα κατάθλιψης, εποχική συναισθηματική διαταραχή, δυσκολίες που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών. Γι' αυτό και γίνονται τραγουδιστέ, ποιητέ. Καλλιτέχνη.
0: Ναι. Είναι αυτό.
1: Έχει δει άνθρωπο να ξυπνάει 5 και 5, εκτός αν είναι η συναυλία του. Για να πάει στο tour του.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ την Beyoncé να ξυπνάει 5 και 50. Οπότε ναι, οι πρωινοί τύποι είμαστε πιο ευτυχισμένοι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ρίζα Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
4: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
13: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Plus, plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και αν θέλεις να δώσεις λίγο deluxe χαρακτήρα στο τραπέζι σου, στα Lidl σε περιμένουν οι αγαπημένες σου γεύσεις deluxe για να απολαύσεις κάθε στιγμή λίγο έτσι πιο ξεχωριστά. Ανακάλυψε, ας πούμε, νοπά γεμιστά ραβιόλι, μπρεσαόλα σε φέτες, σαλάμι έρος με μπαλίτσες κρέμα στυριού για εντυπωσιακά πλατό και γευστικά ορεκτικά.
1: Συνοδεύστε τα με πέστο, γκρισί νηστή και μίξ μπαχαρικών για ακόμα περισσότερη νοστιμιά και για το τέλος εννοείται πίτσες λαχταριστά επιδόρπια, ταρτάκια και σεμιφρέντο αλμυρί καραμέλα που θα κλέψουν την παράσταση.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Με τον υπέροχο Prince και το Purple Rain, κάπου εδώ θα σας ευχαριστήσουμε θέρμα και σήμερα που ήσταν μαζί μας το πρωινό Velvet. Το κορίτσι μου έπρεπε να φύγει λίγο εκτάκτως για κάτι έκτακτο. Όλα καλά, όμως δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο συντρακτικό. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7 εδώ στο πρωινό Velvet. Είμαι ο Βασίλης Ακάς. Εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Θα τα πούμε αύριο το πρωί ξανά. Γεια χαρά σε όλους.
1: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
2: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
3: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
4: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
9: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλλάξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων. Έως 50%.
12: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
13: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
14: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
15: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
18: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
20: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
21: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
22: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
24: Και αυτό είναι το πρωινό της Πέμπτης και θα είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και σήμερα. Την καλημέρα μου σε όλους. 11 Ιουνίου, ελπίζω να είστε καλά στις δουλειές σας, στο δρόμο, όπου και να σας πετυχαίνω. Θα παραμείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε 3 ώρες μπροστά μας. Η χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο. Θα έρθω σε λίγο να μάθω τα νέα σας. Θα φέρω και τα νέα της ημέρας. Αλλά προς το παρόν θα απολαύσουμε το Στότο για το ξεκίνημα και το Ροζάνα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

Σακύρα, whenever, wherever, εδώ στον Velvet. Είναι στην επικαιρότητα η Σακύρα αυτή την περίοδο, γιατί ξεκινά και το παγκόσμιο κύπελλο. Ξεκινά το Μουντιάλ και έχει ηχογραφήσει για ακόμα μία φορά το τραγούδι. Και θα γίνουν τρεις τελετές έναρξης. Η μία στην πόλη του Μεξικού και οι άλλες δύο στο Τορόντο και στο Λος Άντζελες. Εννοείται πως θα γίνει και ένα είδος pop show. Θα έχουμε και μουσική σε αυτές τις τελετές έναρξης. Αλλά έχει κυκλοφορήσει και νέο τραγούδι για το Μουντιάλ που λέγεται DNA, που είναι πάρα πολύ καλοκαιρινό. Αν το ακούσεις, καταλαβαίνεις ότι παραγωγός είναι ο David Guetta και ακούμε και τον Ανδρέα Μποτσέλη στο τραγούδι αυτό. Επίσης κυκλοφορεί και ένα άλμπουμ, αν θέλετε να ακούσετε όλα τα τραγούδια που θα συμπεριλαμβάνονται στο Μουντιάλ, το οποίο ξεκινά και εντάξει, υπάρχει μία αναστάτωση με την καλή την έννοια, αλλά μας παραπέμπει και έτσι και λίγο στο καλοκαίρι και θα μας προσφέρει εννοείται πάρα πολύ ωραίο θέαμα. Μέχρι και τις 2 χαρά στο μικρόφωνο, UB40 για τη συνέχεια. Red Red Wine.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαστε αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Eurythmics και το Sweet Dreams 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χάρα στο μικρόφωνο. Και τώρα αφού όλοι έχουμε ξυπνήσει, έχουμε φάει πρωινό, έχουμε πιει καφέ, είμαστε ήδη στις δουλειές και τις ασχολίες μας, ήρθε η ώρα να επικοινωνήσουμε. Ήρθε η ώρα να πείτε στο Viber του Velvet, να μου πείτε τα νέα σας για σήμερα, ό,τι και να έχετε, αν σας έχει συμβεί κάτι, αν είναι όλα πολύ ωραία και καλά, δηλαδή καμιά φορά δεν θέλουμε και κάτι ιδιαίτερο, μας αρέσει αυτή η ρουτίνα μας. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο, 6931-968-968. Μπορείτε να μου στείλετε και μια φωτογραφία από τη δουλειά σας, να δω πού ακριβώς είστε. Και σε λίγο εγώ θα επιστρέψω με Λόρα Μπράνιγκαν και Gloria.
1: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222. Και στο cavoolimpo.gr.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα αρικάτο, για μια ζωή.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr. Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τρομερή επιτυχία από Bon Jovi. You give love a bad name. 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Διαβάζω τώρα για τον Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, ο οποίος θα δώσει έκπτωση 10% στα δημοτικά τέλη σε όσους πολίτες υιοθετήσουν σκύλο ή γάτα. Είναι στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων. Οπότε, αν ενδιαφέρεστε και να υιοθετήσετε κυρίως αυτό, αλλά να έχετε παράλληλα και μία έκπτωση 10% στα δημοτικά τέλη, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε κάτοικοι του Δήμου, Δήμου Πηλέας Χορτιάτη, κάνετε μία αίτηση και προχωράτε μετά στην υιοθεσία. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο, θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
2: Όχι βέβαια, πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
3: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
4: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη.

0: από την Earth Cool, επίσημο συνεργάτη της MGD Energy, πόντου 181 στην Καλαμαριά.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
10: teamcollege, παντρούσκα, καβαλής
8: στο κομμάτιο. Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
15: Και εσύ τι είπες?
14: Είχα

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Δεύτερο εξεντάλεπτο, θα είμαστε εννοείται παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι 5η 11 Ιουνίου, πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο του μήνα. Ελπίζω να είστε καλά, όλοι εδώ συντονισμένοι. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Για οτιδήποτε νέο, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε, στο Viber του Velvet 6931-968-968. Σας φέρνω τώρα John Parr και Saint Elmo's Fire.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

το Shape of You και αυτό είναι ο Ed Sheeran. 96,8 Velvet, μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Ευτυχώς αυτό το πρόβλημα με τις παραλίες και τις ομπρέλες δεν το έχουμε μόνο εμείς, αλλά και οι γειτονές μας, οι Ιταλοί. Βλέπω συγκεκριμένα για μια παραλία στη Σαρδινία, η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις, γιατί οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να μην επιτρέπουν να χρησιμοποιούνται ομπρέλες από άτομα που είναι από 10 έως 65 ετών, δηλαδή πρακτικά από όλους. Έχουν βάλει είσοδο 10 ευρώ στην παραλία, όμως λένε ότι αυτό το κάνουν για να προστατέψουν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Ίσως είναι μια εξαιρετική περίπτωση που μπορεί και οι δύο πλευρές να έχουν δίκιο, αλλά αν πάμε στα δικά μας που πλέον έχουν κατακλειστεί οι παραλίες από τα beach bar και έχουμε πάρα πολύ μικρό χώρο αν θέλουμε να βάλουμε μια ομπρέλα, σύντο ότι υπάρχει ελάχιστη κατανάλωση, νομίζω ότι ενοχλείται όλο και περισσότερος κόσμος. Δεν ξέρω εσείς τι προτιμάτε, αν σας αρέσει έτσι αυτή η άνεση που προσφέρουν τα beach bar, αλλά αν θέλετε να πάρετε και την ομπρέλα σας, γιατί είναι και πιο οικονομικό, εννοείται είναι δικαίωμα του καθενός. Περιμένω τα σχόλιά σας στο Viber 6931 968 968.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπέροχη Ροξέτη είναι το The Look εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα η επικοινωνία μας μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη. Γιατί από τη μία έχουμε το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, δηλαδή το Day Fiber. Από την άλλη όμως έχουμε και σταθερό. Εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα. Και τώρα η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Που περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπαίνετε στο day.gr, κάθετος Fiber και τα μαθαίνετε όλα. Brian Adams σε πάρα πολύ λίγο, είναι το Heaven.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
3: Είστε έτοιμοι!
2: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
4: Τι, ορίστε.
2: Λέω. Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη. Συνέχισε.
5: Διόρθωσε το λάθος σου.
2: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
4: Καλό!
2: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
6: Πώς είπατε?
2: Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
4: Α, εντάξει!
2: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
7: Θα συχτήρα από εδώ, ρε μπρο.
2: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, θα γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
8: Δεν παίρνεις!
2: Στην μπουρού!
8: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
2: Μπουρού!
4: Τι εννοείς?
2: Όχι μπουρού, ψηρού, στη φυλακή! Μέσα!
8: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα!
1: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Για το χώρο σας, κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
10: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
11: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
12: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
13: www.nyc.gr.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
19: Ναι.
20: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Σίτζετς. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
19: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
21: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
22: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
19: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
22: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
21: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φοίνικας. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet.

0: Still Standing, αυτό είναι ο Elton John, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Μιας και είναι Πέμπτη και κάθε Πέμπτη βγαίνουν και καινούργιες ταινίες, μία που νομίζω ότι την περιμέναν πολύ ήταν η μέρα της αποκάλυψης, Disclosure Day, έτσι λέγεται. Με Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, ταινία επιστημονικής φαντασίας, παύλα μυστηρίου. Ένα πάρα πολύ ωραίο τρέιλερ. Έχει να κάνει και με τους εξωγήινους και με ένα πάρα πολύ μεγάλο μυστικό που ετοιμάζεται να αποκαλυφθεί. Θα παίζει και σε όσες κλειστές αίθουσες έχουν παραμείνει, αλλά νομίζω από εδώ και πέρα θα πηγαίνουμε και σταθερινά σινεμά. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
2: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάι 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάι 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
4: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Τι κάνεις όταν η πόλη είναι γεμάτη και το ντεπόζιτο άδειο? Πηγαίνεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για Fuel Card κληρώσεις. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές γεμίζουν το ντεπόζιτό τους και απολαμβάνουν ξέγνιαστες βόλτες στην πόλη και στο καζίνο φυσικά. Κληρώσεις Fuel Card μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.

και τελευταίο 60 λεπτό παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εν τω μεταξύ, διανύουμε και περίοδο γάμων. Να στείλω την καλησπέρα μου στην Ιφηγένεια, η οποία μου λέει ότι παντρεύεται την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω όλα να ήταν έτσι ομαλά στη διαδικασία της προετοιμασίας, γιατί προκαλεί και λίγο στρες, σκεφτόμαστε και λίγο το οικονομικό, αλλά όλα καλά. Νομίζω εκείνη τη στιγμή τα ξεχνάμε όλα. Αμέσως τώρα έρχονται η Τότο και το Hold the Line.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Υπέροχο τραγούδι από Beyoncé. If I were a boy, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η Χάρα στο μικρόφωνο. Τώρα έχουν ανοίξει τα θερινά σινεμά. Θέλουμε να πάμε να δούμε ταινίες εκεί. Βλέπω συγκεκριμένα για το Σινέ Πανόραμα, το οποίο ανοίγει Κυριακή 14 Ιουνίου, θα κάνει μια ειδική προβολή της ταινίας Ο Καποδίστριας. Θα είναι στις 8.30 το βράδυ, αλλά σε αυτή την προβολή θα είναι παρόν και ο πρωταγωνιστής, ο Αντώνης Μυριανγκός, ο οποίος υποδίεται τον Καποδίστρια. Οπότε, πολύ καλή ευκαιρία. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει έτσι και κάποια συζήτηση. Υποθέτω κάτι θα υποθεί. Δηλαδή, αν έχουμε και εμείς κάποιες απορίες, αν θέλουμε να τον γνωρίσουμε από κοντά, πολύ καλή ευκαιρία. Κυριακή 14 Ιουνίου, 8.30, είσοδος ελεύθερη, βλέπω επίσης, στο Σινέ Πανόραμα, το οποίο κάνει πρεμιέρα. Μάικλ Τζάκσον για τη συνέχεια, είναι το Beat It.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Diana Miles και Black Velvet, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και για αυτή την επιτυχία του 80, διαβάζω ότι την έγραψε το αγόρι της Alana Miles, ο οποίος τότε ήταν πάρα πολύ φανατικός του Elvis Presley και το αφιέρωσε σε αυτόν το συγκεκριμένο τραγούδι. Πήρε και έμπνευση από το συγκεκριμένο καλλιτέχνη, που ποιος δεν έπαιρνε τότε, εκείνες δεκαετίες. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα επιστρέψω με Kim Carnes και Betty Davis Eyes.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το zip coding.
3: Τι είναι?
2: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
4: συγκεκριμένου κύκλου.
2: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη. Ξημερωμάτω. Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
4: Εξαιρείται η Κρήτη.
5: Stop, cut.
4: Μα τώρα.
2: Μανούσο.
6: Πίεση, φίλια, τσεχαρά. Τι θα κάνετε, μπράβο.
2: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
6: Κάτσε λίγο, γιατί εφούτωσα.
2: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πει εσύ.
7: Δώσε θα πει.
2: Αν μου πει τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
6: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
8: Αχ, Θεέ μου.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
10: Sunny Festival 2026. Κορυφαίες συναυλίες στο μαγευτικό λόφο της Άννης. Robert Plant, Vicky Leandros, James Arthur, The Waterboys, Soul to Soul και Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου με στουδιατίνα Νέας Ιωνίας Βόλου. 11 Ιουλίου με 15 Αυγούστου. Εισιτήρια more.com.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
15: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
16: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
17: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.

0: κλείνουμε με Brian Adams. Run to you λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Στέργιος Τσουρνάβας στην παρέα σας μέχρι και τις 5. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο. 10 με 11 Love the 80's. Και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα έχουμε το Mellow Velvet. Εμείς φυσικά θα τα πούμε αύριο το πρωί. Ακριβώς στις 11. Μέχρι τότε πολλά φιλιά σε όλους.
1: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
2: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
3: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
7: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
8: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
10: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
16: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
18: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
19: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
20: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο

0: site μας στο μακεδονικός.gr.
1: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάπας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
11: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες στο 96,8 Velvet. Είναι 5η, 11 του μηνός και έχουμε μπροστά μας το μεσημέρι για να απολαύσουμε μουσική και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας μέχρι και τις 5 μαζί εδώ με Bon Jovi, Genesis, Rihanna, αλλά και Άριν Κάρα. Ξεκινώμε What a Feeling. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και αν σας βρίσκω. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Ριάννα και Ντάιμοντς από σήμερα πάντως θα παρακολουθούμε τα διαμάντια του ποδοσφαίρου στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά στο 23ο Μουντιάλ. Μέση, Ρονάλντο, Εμπαπέ και όλοι οι υπόλοιποι superstars λοιπόν στα γήπεδα. Σήμερα πρεμιέρα για το Μουντιάλ στις 10 με Μεξικό, Νότιο Αφρική πρώτο μάτς. Όλα θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ. Η Βραζιλία έχει το απόλυτο ρεκόρ. Έχει δώσει το παρόν και στα 23 Μουντιάλ που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Άλλωστε έχει και τις περισσότερες κατακτήσεις. 5 με τη Γερμανία και την Ιταλία στις 4. Να την ακολουθούν. Don't you leave me this way, οι Communards και σε λίγο Bon Jovi, ο Mika και η Genesis. Ακόμη ένα μεσημέρι γεμάτο με μουσική στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Από τα καλύτερα τραγούδια των Genesis, Invisible Touch, ο Phil Collins στα drums και στα φωνητικά βεβαίως στο συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Phil, ο οποίος είχε μπει με τους Genesis στο Rock and Roll Hall of Fame εδώ και πολλά χρόνια, πλέον φέτος μπήκε και για την απίστευτη solo καριέρα του. Αυτοί που μπήκαν το 26 ήταν, εκτός από τον Phil Collins, ο Billy Idol, η Iron Maiden, η Joy Division μετέπειτα New Order, ο Luther Vandross, η Oasis, η Sade και από το χώρο της Hip Hop, η Guta Clan, όλα μεγάλα μεγέθη στη μουσική. Τώρα, κάποια στιγμή σταματάς να λες κάποτε θα πάω Παρίσι και απλώς πας. Η Aegean πετά απευθείας από Θεσσαλονίκη και το μόνο που μένει είναι να ετοιμάσεις βαλίτσα. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Συντομότα το διάλειμμα και αμέσως μετά αγαπημένη μελωδία από τα 90's αλλά και ο Michael Jackson εδώ στο Billie Jean.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί, είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη,
3: μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού, όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Ολύμπο, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Ολύμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavoolimbo.gr.
9: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
10: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
9: www.nyc.gr.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: τελειώσει. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: comeback μετά τα σοβαρά προβλήματα υγείας με συναυλίες στο Παρίσι. Και είναι τέτοια η ζήτηση και ο χαμός από τους ανθρώπους που θέλουν να τη δουν, που ανακοίνωσε 10 εξτρά συναυλίες το Μάιο του 27. Είναι δεδομένο ότι θα είναι όλες sold out για την μεγάλη Celine Dion. Σύντομο διάλειμμα, πολλή μουσική μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι?
2: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
1: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
2: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
8: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
15: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία.

0: Σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτό Velvet.
1: Οι στιγμές στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο κυλούν πιο ευχάριστα με μουσική και μάλιστα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε Τρίκες Τσουρνάβας, έχουμε άλλες δύο ώρες στη διάθεσή μας για Brian Ferry και Roxy Music, Cardigans, Chris DeBerg, Maroon 5, αλλά και Tok Tok. Τώρα θα ακούσουμε δυνατά It's My Life.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Single Beloved, Maroon 5, το μυαλό μας πάντοτε σε παραλίες, καλοκαιρινές αποδράσεις και το European Best Destination έβγαλε τις 10 καλύτερες παραλίες για το 26 στην Ευρώπη, οι μισές είναι ελληνικές. Βουτούμι στους Αντίπαξους, Φτέρι στην Κεφαλονιά, Ελαφωνήσι στην Κρήτη και δύο στην Κέρκυρα, η Παλαιοκαστρίτσα και η Ροβινιά λοιπόν. Η αξιολόγηση έγινε βάσει διαφόρων κριτηρίων όπως η ποιότητα των νερών, η φυσική ομορφιά, η καταλληλότητα για οικογένειες και τα σχετικά λοιπόν. Και οι μισές παραλίες στη λίστα είναι ελληνικές. Παρεπιπτόντως, πρώτη ανακηρύχθηκε η Πράγια de Monte Clerigo στην Πορτογαλία ή κάπως έτσι. Chris de Berg, High Emotion, τώρα δυνατά στον Velvet, σε λίγο Cardigans, Miley Cyrus και ο Brian Ferry με τους Roxy Music σε κάτι πάρα πολύ καλό.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: More Than This, Bran Ferry, Roxy Music και 96,8 Velvet. Στα κινηματογραφικά, η ταινία που ουσιαστικά επισκιάζει τις υπόλοιπες είναι η Μέρα Αποκάλυψης με την Emily Blunt. Είναι η νέα ταινία του Steven Spielberg με θέμα τους εξωγήινους. Μια θεματική που έχει σημαδέψει την καριέρα του Steven Spielberg με το ιτίο εξωγήινους, στενές επαφές τρίτου τύπου και τα σχετικά. Αναμένεται να κάνει πολλά εισιτήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει πάρει και καλές κριτικές από ό,τι διαβάζω. Η Μέρα Αποκάλυψης φυσικά συνεχίζουν το Scary Movie που έκοψε τα περισσότερα εισιτήρια την προηγούμενη εβδομάδα στη χώρα μας, το Backrooms, αυτό το thriller που το δημιούργησε ένας YouTuber, αλλά και η ταινία Michael και ο Διάβολος Φοράει Πράντα. Σύντομο διάλειμμα, Simply Red, George Michael, μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
3: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Κοίταξε, τράβο, έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
12: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr. Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
14: Λένε πως τα αυθόρμητα είναι τα πιο ωραία. Όπως για παράδειγμα να βρεθείς στο Regency Casino Θεσσαλονίκη και να φύγεις με νέο αυτοκίνητο. Το αγαπημένο μας καζίνο γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κάθε εβδομάδα χαρίζει ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε δωρεάν δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου στο καζίνο και μπες και εσύ στις κληρώσεις Happy Go 30. Κλήρωση κάθε Παρασκευή στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.
15: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Πο-πο-πο! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
18: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
19: Να ζήσετε!
20: Άσε μένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκρη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Tell me lies, Fleetwood Mac, Little Lies στον 96,8 Velvet. Σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Και σε ποιον δεν αρέσουν τα παιχνίδια, ιδιαίτερα στα παιδιά. Είναι μια πρωτοβουλία που έχει πάρθει ώστε κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου να γιορτάζεται η σημερινή δραστηριότητα που γίνεται για ευχαρίστηση και ψυχαγωγία. Κάπως έτσι ορίζεται το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber και έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας γεμάτη με μουσική. Επιστρέφω με Tina Turner στον Velvet.
1: Ακούστε!

0: 9,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαρκετά.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Ναι.
4: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
3: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
5: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
4: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
3: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
4: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
5: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
9: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί της διακοπές.
10: Και εσύ τι είπες?
9: Η Happy Days ή τίποτα?
11: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο

0: happydays.gr.
1: Και αυτά τα καλοκαίρι, Happy Days!
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Απόγευμα έτσι όπως το θέλουμε, με πολλή μουσική, με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στον 96,8 Velvet. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας, άλλα 60 λεπτά εδώ. Στη διάθεσή μας για Lenny Kravitz, Michael Jackson, Taylor Dane και Tina Turner. Τώρα ακούμε το The Best.

Το μοντέλ Another Love, αν σας αρέσει να παρακολουθείτε συχνά συναυλίες, να παρακολουθείτε live μουσική, τότε τα νέα είναι πάρα πολύ ευχάριστα. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσοι παρακολουθούν συχνά μουσικές εκδηλώσεις και συναυλίες έχουν πολλά ευεργετήματα σε ό,τι αφορά στην υγεία τους, διότι τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξε ότι οι συναυλίες είχαν ιδιαίτερα θετική επίδραση στην αυτοεκτίμηση, προκαλούσαν μεγαλύτερο αίσθημα εγκύτητας με άλλους ανθρώπους και σημαντική ενίσχυση της νοητικής διέγερσης, και όλα αυτά συμβάλλουν στη μακροζωία. Ακόμη ένας λόγος λοιπόν για να παρακολουθούμε συναυλίες και να ακούμε μουσική από κοντά live. Michael Jackson είναι το Bad, σε λίγο Lenny Kravitz, Mojo και Starship στον Velvet.

0: Nothing gonna stop us now, Starship. Σήμερα πέμπτη, highlight της ημέρας, η έναρξη, η πρεμιέρα του Μουντιάλ στις 10, Μεξικό, Νοτιοαφρική από την ΕΡΤ 1. Εν τω μεταξύ, το δεύτερο μάτς είναι στις 5 ώρα το πρωί, Νότιο Κορέα, Τσεχία. Δηλαδή, οι ποδοσφαιρόφιλοι θέλετε πολύ καλή ενημέρωση κάθε μέρα για το πότε γίνονται τα μάτς, διότι κάποιο πραγματοποιείται 8 ώρα το απόγευμα, το άλλο 4 ώρα το πρωί. Κάποιοι απαιτούν και πολύ ξενύχτη και δεν ξέρω πόσος κόσμος πραγματικά θα κάτσει να δει σε πολύ περίεργες ώρες διάφορα παιχνίδια. Τώρα, στα κινηματογραφικά, η μέρα αποκάλυψης, η νέα ταινία του Spielberg παίζει από σήμερα στις αίθουσες, αν θέλετε να πάτε κινηματογράφο, και εγώ επιστρέφω με πολλή μουσική στον Velvet για να ακούσουμε δυνατά Roy Orbison και Pretty Woman.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα εξήγει γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
2: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες, μία του μισού του θέσαν, του άλλου αφήσαν νηστιγού.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Του μισού του αφήσαν.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
5: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
6: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
7: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις. Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ!
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ!
10: Θα έρθει από μένα.
11: Αμέ!
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
13: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
12: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
13: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
12: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
13: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
14: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
15: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
16: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο Bachelor ή Master.
17: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
18: www.nyc.gr.
19: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιοχή. περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath. Αδριανουπόλος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
5: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
18: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Η χαρακτηριστική φωνή του Τζο Κόκερ, Unchained My Heart. Κάποτε στο σπίτι, ο ένας δεν μπορούσε να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο ταυτόχρονα. Τώρα με το Day Fiber μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερα στο day.gr/Fiber. Και κάπως έτσι είμαστε λίγο πριν από τις 5. Είμαστε Ρίγα Τσουρνάβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Το απόγευμα είναι υπέροχο. Θα συνεχιστεί με Πινελόπη Δαμιανίδου ως και τις 8. 8 με 10 ο Μάσιμο. Εύχομαι να περάσετε γενικότερα υπέροχα σήμερα. Ό,τι και αν κάνετε, εμείς αύριο εδώ, λίγο πριν από το Σαββατοκύριακο, θα είμαστε πάλι μαζί. 2 με 5. Για χαρά.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
3: Μαγιό μέσα.

0: εμπειρίες κρατήσεις στο 2352-022-22 και στο kavolimbo.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills. Που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
9: Όχι καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
8: Εσύ, ειδική αγωγή?
9: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
8: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
9: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
8: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
9: Your university, your choice.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Plus, plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
18: Να ζήσετε!
19: Άσε εμένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: 96,8 Velvet.
1: Ήρθα και εγώ λοιπόν σήμερα στο απόγευμα 5η 11 του Ιουνίου. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Λένα και πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο που νομίζω το χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο. Ένα μπανάκι στη θάλασσα, κάτι ρε παιδί μου, έτσι λίγο να ξεφύγουμε. Προς το παρόν όμως πάμε να ξεκινήσουμε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Θα τα περάσουμε τέλεια, σας το υπόσχομαι. Manic Monday για το ξεκίνημά μας σε πολύ πολύ λίγο. Ερχόμαστε με τους Police.

Είναι το Cry Cry, το ακούτε στον 96,8 Velvet στα 14 λεπτά μετά τις 5. Σήμερα λοιπόν είναι 11 του Ιουνίου και είναι Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Για να αναδείξει, λέει, τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους και κυρίως για τα παιδιά. Και κυρίως φανταστείτε τώρα, αυτή την περίοδο, αυτά τα χρόνια δηλαδή, που το κινητό και γενικά οι οθόνες δίνουν και παίρνουν στα παιδάκια. Οπότε ένα παραπάνω πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι για εμάς και να παίζουμε και με τα μικράκια και όλα αυτά τα σχετικά. Και εννοείται ότι σας περιμένω πάντα στο Viber στο 6931-968-968 να γιορτάσουμε αυτή τη μέρα, να μου πείτε πώς περάσατε σήμερα και τι κανονίζετε σιγά σιγά για το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. The Police, Every Breath You Take, αμέσως τώρα, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: I'm so excited στο 96,8 Velvet. Πραγματικά πάρα πολύ ενθουσιασμός υπάρχει, γιατί είναι καλοκαίρι και έχουμε βρει και τον τρόπο να κοιμόμαστε υπέροχα, φανταστικά, γιατί αυτόν τον Ιούνιο μπορούμε να χαρίσουμε στον εαυτό μας τον ύπνο που του αξίζει μέσα από την Grecostrom και μέσω των απολαυστικών sleepy combos που έχει φτιάξει για εμάς. Με κάθε λοιπόν συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα, και με κάθε αγορά επίσης επιλεγμένων στρωμάτων Body Topia, Lithos και Curescence. Μπορείτε λοιπόν να ενημερωθείτε στο grecostrom.gr ή και στα καταστήματά τους από κοντά που σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη και Εύωσμου αλλά και Καλαμαριά, και φυσικά μπορείτε να διεκδικήσετε και ένα στρώμα profile πάλι από την Grecostrom στις διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε. Συντονίζεστε απλά καθημερινά στο πρωινό Velvet για να μάθετε πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό, και να ξέρετε ότι η νικητή ή νικήτρια θα έχουμε την 3η 16 Ιουνίου, θα ανακοινωθεί στο πρωινό Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Στη Varagon's η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagon's. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
10: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Carotene Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
11: Carotene Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
12: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα, και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα Arigato, για μια ζωή.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
19: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
20: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
19: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
20: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
19: Ω ναι, Μάη 15-21.
4: το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
22: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
21: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
22: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.

0: You just keep me hanging on, Kim Wilde, στο 96,8 Velvet, στα 52 λεπτά μετά τις 5. Κάτι πάρα πολύ όμορφο έρχεται, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, το οποίο και Χρής μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εμπειρία το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Θα είναι μια μοναδική σύμπραξη με το National Geographic. Θα έχετε την ευκαιρία λοιπόν να παρακολουθήσετε το καθηλωτικό ντοκιμαντέρ του David Attenborough και στη συνέχεια να συμμετάσχετε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα την κλιματική αλλαγή και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την αμπελοκαλλιέργεια και το φυσικό μας περιβάλλον. Εννοείται η βραδιά θα ολοκληρωθεί με γεύση γνωσία επιλεγμένων κρασιών του Ινοποιού και Χρής. Και να ξέρετε, επειδή οι θέσεις θα είναι περιορισμένες και λόγω του αποκλειστικού χαρακτήρα της εκδήλωσης, η προκράτηση είναι απαραίτητη. Μπορείτε λοιπόν να δηλώσετε συμμετοχή στο visit.papakikehri.gr και να ζήσετε μία βραδιά γνώσης, ευαισθητοποίησης και μοναδικών γεύσεων στο Ινοποιού και Χρής που θα είναι φανταστικά. Ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φοίνικας. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
1: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
2: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Θες να βγούμε, δηλαδή?
3: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
4: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
5: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
6: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού. Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς. Το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
13: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
14: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Λιβελί.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών

96,8 Velvet, είμαστε εδώ και πάλι λοιπόν στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Πέμπτης. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Heaven is a place on earth για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο ερχόμαστε με Everything but the Girl και το Missing, αμέσως και μετά Dire Straits και Money for Nothing και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Set fire to the rain και η Adele στο 96,8 Velvet στα 15 λεπτά μετά τις 6. Διακοπές κανονίζουμε από εδώ και από εκεί και έχουμε την Aegean ευτυχώς φέτος που μας πηγαίνει απευθείας σε πάρα πολλούς προορισμούς, 43 συγκεκριμένα και εσωτερικού και εξωτερικού, απευθείας από Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα μπορούμε να πάμε και στη Λάρνακα, που πραγματικά Κύπρο δεν έχω πάει ποτέ γενικότερα. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία τώρα, νομίζω. Μας καλεί λοιπόν η Λάρνακα με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από εδώ από Θεσσαλονίκη να συνεχίσουμε το καλοκαίρι μας με καταγάλανα νερά, απίστευτο καιρό εννοείται και ατμόσφαιρα που δύσκολα συγκρίνεται με άλλη και εννοείται έχει και τέλειο φαγητό από ό,τι έχω ακούσει, οπότε κλείνετε μέσω του aegeanair.com το εισιτήριό σας και πηγαίνετε να τα περάσετε μοναδικά.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Irene Cara και το Fame στον 96,8 Velvet. Αν θέλετε Fame, αλλά θέλετε εννοείται πρώτα να το προσπαθήσετε, γιατί έτσι πρέπει, θα πάτε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο και θα γίνετε οι καλύτεροι στον τομέα σας. Με ιστορία από το 1982, είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια και έχει περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Μπορείτε λοιπόν να πάτε από κοντά, να δείτε λίγο τις εγκαταστάσεις του, να μιλήσετε με τους ανθρώπους εκεί, στο κέντρο της πόλης, στην καρδιά της πόλης, στα δύο σύγχρονα ιστορικά κτίρια τους των 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο είναι στη Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το νέο τους κτίριο στην Οδό Εγνατίας 46.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεάει συχτήρι. Βρεάει συχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
6: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
7: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
8: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
6: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
8: Που σου πρέπει τον αγυρίστο.
4: Το δρόμο σου.
8: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
9: έκανα γιο, έκανα γιο.
10: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
10: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το
9: δεν με νοιάζει.
11: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
12: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222. Και στο cavoolimpo.gr.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
15: κόκκιπε.
14: Κομπάνιο! Team colleague!
16: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτιο!
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
19: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
21: Πλησιάστε,
7: Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
9: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
7: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
15: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.

0: I still haven't found what I'm looking for και you too στο 96,8 Velvet. Εγώ πάλι δεν έχω βρει ακόμη ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία του air condition, του κλιματιστικού. Πραγματικά μία κρυώνω, μία ζεσταίνω με τον το ανάβω. Αλλά διαβάζω εδώ, λέει, οι ειδικοί προτείνουν να το αφήνουμε, λέει, όταν είμαστε στο σπίτι μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου. Ενώ όταν λείπουμε, λέει, μπορούμε να ανεβάζουμε τη θερμοκρασία κατά περίπου 4 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, λέει, το βράδυ, αν θέλεις να το έχεις αναμένο, μπορείς να την αυξήσεις κατά 2 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή να το βάλεις άντε μέχρι 28, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, που και πάλι πάρα πολύ κρύο μου φαίνεται. Εκεί στο 26 γίνεται παγωτό το δωμάτιο, αλλά okay, όπως βολεύει τον καθένα και ανάλογα πόσο ζεσταίνεσαι, πάντως να ξέρετε, κάπου εκεί είναι οι κατάλληλες θερμοκρασίες.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί της διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?
1: Οι happy days ή τίποτα!

κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο

0: κάθισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toos & Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και Bed & Bath.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς, πλάς, πλάς.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
14: Oh, τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ok κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
18: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Huh? Παίζει παγκόσμιο.

Κάνε την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's. Η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Πέμπτη, 7 ακριβώς η ώρα. Μέχρι και τις 8 λοιπόν είμαστε παρεούλα για άλλη μία ώρα. Πινελόπη στο μικρόφωνο. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών τα ακούτε μόνο εδώ. Όπως αυτά που έρχονται αμέσως τώρα. Είναι το Teardrops, αμέσως πιο μετά ερχόμαστε με Dan Wilson και Blondie. Μείνετε εδώ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Κάπως έτσι breathless έμεινα και εγώ όταν ξεκίνησα να ψάχνω για διακοπές και μπήκα στο aegeaner.com και λέω κάτσε καλή να δω που πηγαίνει η Aegean φέτος και βλέπω πηγαίνει απευθείας από Θεσσαλονίκη σε 43 προορισμούς. Άκου τώρα να δεις, 18 του εσωτερικού και 23 του εξωτερικού. Μπορείτε να πάτε λοιπόν εσωτερικό στην Ελλάδα μας, στα νησιά μας, να πάτε Μύκονο, στην Κρήτη, στη Σαντορίνη, στη Ζάκυνθο. Δεν ξέρω τώρα που μπορεί να επιλέξετε εσείς. Μπορείτε να μπείτε πάντα στο aegeaner.com να δείτε όλους τους διαθέσιμους προορισμούς και να κλείσετε τα εισιτήριά σας, γιατί το καλοκαίρι έφτασε και εμείς ακόμη εδώ καθόμαστε γιατί δεν έχουμε κλείσει τίποτα. Οπότε μπείτε τώρα, τρέξτε και πείτε μου κιόλας τι κλείσατε. Blondie, One Way or Another, αμέσως τώρα στον Velvet.

0: 8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Lenny Kravitz, Fly Away στο 96,8 Velvet. Πετάξτε μακριά λοιπόν, γιατί τώρα έχει διακοπές, αλλά από Σεπτέμβριο έχει σπουδές για κάποιους και κάποιες από εδώ, από εμάς. Και θα πάμε εννοείται στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και γενικά τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών του είναι ό,τι καλύτερο. Μπορείς λοιπόν να οδηγηθείς στην απόκτηση ισχυρών πτυχίων διεθνούς εμβέλειας από το Μητροπολιτικό Κολέγιο, διότι συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια και προσφέρει πάνω από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Μπορείτε λοιπόν να πάτε από κοντά να το δείτε στην οδό Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και στο νέο του κτίριο στην οδό Εγνατία 46.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ίντερνο χώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
3: Χαίρομαι πολύ.
2: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνώμη.
4: Λέει να δεις είναι σημάδι αυτό τώρα από το σύμπαν.
2: Κάτι έρχεται, λέω.
5: Μάνα!
6: Τι είναι, κόρη μου?
2: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
7: Πρόσεξε τα λόγια σου.
2: Τα αναποδιές στη ζωή μου.
8: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
2: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
9: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρναβά. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
1: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
17: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
16: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
17: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
1: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
18: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό.
3: και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
3: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
19: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet.

0: That's love, got to do with it. Και την Ατέρνερ εδώ στο 96,8 Velvet. Γεια σου, Μάσιμο.
1: Γεια σου, Πινελόπη.
0: Να σου φωνάζω Μάσιμο, Μασίνη, Μασίφισε.
1: Μασίνη, είμαι τρελό Μασίνη.
0: Τρελό Μασίνη είσαι. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, Μασίφισε.

0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
10: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
9: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
11: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Ναι.
15: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
14: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
16: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
17: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
14: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
17: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
16: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
18: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με

0: χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
4: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της 5ης είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Europe, it's the final countdown. Michael Jackson, they don't care about us. Freiheit, every time. I love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Cheap Thrills, Ασία, στον 96,8 Velvet στο βράδυ της Πέμπτης, σε μια Θεσσαλονίκη με ανοιχτό τράφικ από την βλέπω. Και εσύ, άμα θέλεις, αποφεύγεις Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, Αγίου Δημητρίου στο κέντρο και Μυστακίδη στη Χαριλάου για να φτάσεις λίγο πιο γρήγορα στον προορισμό σου. Καλησπέρα στη Γεωργία που είναι στη βιβλιοθήκη του Απιθύτα και αντί να διαβάσει, μου γράφει, κάνει ματάκια σε έναν πέμπτοετή που της αρέσει. Δεν παίρνονται όμως έτσι τα μαθήματα, Γεωργία μου, σου το λέω και το ξέρεις. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 να μοιραστούμε και σήμερα διάθεση και Velvet Vibes στο βράδυ της Πέμπτης.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: If I could turn back time, λοιπόν, σερ, είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet. Και άμα αναρωτιέστε το τι κοινό έχει ο Best Stiller με την Taylor Swift, τον Timothée Chalamet και την Kendall Jenner, η απάντηση είναι οι New York Knicks. Και εχθές βρέθηκαν στα court seats του τελευταίου αγώνα κόντρα στους San Antonio Spurs και πανηγύρισαν με ενθουσιασμό την κατάκτηση του πρωταθλήματος NBA. Είναι το πιο τρελό comeback που έχω δει, φώναξε ο Ben Stiller, με τον Timothée Chalamet του από τα Knicks σε πρωτάθλημα σε 5 αγώνες, όπως βλέπουμε και στα stories που ανέβηκαν στα social. Πάντως η αλήθεια είναι πως η Νέα Υόρκη περίμενε το συγκεκριμένο πρωτάθλημα πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα ο Δήμαρχος έβγαλε και μια ειδική διαταγή στην οποία επέτρεψε τα μικρά παιδιά τα οποία έχουν σχολείο να μείνουν ξύπια και μετά τις 10 το βράδυ για να μπορέσουν να δουν τον αγώνα της ομάδας τους, παρά το γεγονός ότι αύριο είναι εργάσιμη μέρα και τα παιδάκια έχουν σχολείο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό.

0: οικονομικά και σταϊκά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
0: Είναι επικεντρώσω. Σαν να το έβαλε στο τσάτ, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια τη τη Δευτέρα η Αναστασία.
2: Καλό.
3: A few moments later.
0: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
4: Για συνέχιση, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
0: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
5: Κατανοητό, μπρο.
0: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
6: Τελεία παράγραφος.
7: Ωραία.
0: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
7: Μακράν. Τα καλύτερα ζώδια που έχει.
0: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
8: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
9: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
10: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
11: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Girls just wanna have fun. Λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στον 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στη Σαρδινία, γιατί ο Δήμος είχε μια καταπληκτική μέσα σε εισαγωγικά ιδέα για να προστατέψει μια από τις ομορφότερες παραλίες της περιοχής. Αρχικά λοιπόν έβαλε δημοτικό τέλος 10 ευρώ το άτομο την ημέρα για να απομακρύνει τους φασαίους που κάνουν ελεύθερο coming μέχρι να πέσει η πρώτη νυφάδα κάθε χρόνο. Και αμέσως μετά είχε μια καλύτερη. Απαγόρεψε την χρήση ομπρέλας και κάθε είδους σκιάστρου σε όσους είναι από 10 μέχρι 65 χρονών. Αυτό ξεσήκωσε όπως είναι φυσικό τους κατοίκους περιοχής που κινδυνεύουν με ηλίαση, εκτός άμα έχουν κάποιο μικράκι στην παρέα ή είναι από 66 χρονών και πάνω, για να μπορούν μαζί τους να φέρουν την ομπρέλα τους και να προστατευτούν φυσικά από τον ήλιο.

0: ή η Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. Παίζουν ασταμάτητα. Oh, the best hits ever. 96,8 Velvet.
7: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέμε Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Elton John. I don't wanna go on with you, you like that. Kelly Family, Fell in love with an alien. Diana Ross, Chain Reaction, φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Summer Wine, απολαύστε υπεύθυνα στον 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα με τις super sexy καλοδιατηρημένες 50 plus θα είναι πλέον στη μόδα στο Hollywood και μετά την Jennifer Lopez που αναστατώνει με τις εμφανίσεις της και την σκηνή από το Office Romance με το κόκκινο μπικίνι στην παραλία που διώχνει την άμμο από τον ποπό και Έλις Χάρλεϊ γίνεται 61 πλέον και ποζάρει με ένα τέλειο σώμα και κίτρινο μπικίνι αυτή τη φορά για να γιορτάσει τα γενέθλιά της και φυσικά δεν είναι μόνες αφού σε αυτό το 50 plus παρεάκι μπορούμε να προσθέσουμε την Πενέλοπη Κρούς, την Σέλμα Χάγια και την Χάλι Μπέρι, η οποία έχει κορμάρα και δεν είναι καθόλου χαλή.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: No Scrubs, DLC είναι αγαπημένο και το άκουσα στο 96,8 Velvet με τις καινούργιες ταινίες να κυκλοφορούν στις αίθουσες. Και είδα και σας προτείνω λοιπόν για αυτή την εβδομάδα Steven Spielberg φυσικά και Disclosure Day ξανά και ξανά, Because the Truth is Out There, και εγώ θέλω να είμαι Believer, και το Masters of the Universe, γιατί επιτέλους είδα μια αγορίστικη ιστορία που με γύρισε πίσω στα παιδικά μου χρόνια, πιστή σε ότι αγαπήσαμε εκατομμύρια αγοράκια σε ολόκληρο τον κόσμο, που φωνάσαμε με τη δύναμη του Grayskull όταν κυνηγούσαμε τον Skeletor στις αλάνες της γειτονιάς.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα νέοι μενιάτα και λεφτά?
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος μενιάτα και λεφτά?
4: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
5: Ξίδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου.

0: Μαρτίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
1: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Και τώρα Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το δικό μου το χωρισμό.
4: Oh, shit.
3: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
4: Κόρη, μην κάνεις το βάρδουλο να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
3: Μας έδωσε μπόνο.
5: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
6: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
7: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Ναι. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη. Έχω 50.000.
8: Τέλεια, είμαι, δεν μπορώ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
9: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
10: Και τρενάκι, και τραμπολίνο, και φουσκωτά, και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Mellow Velvet. Κάθε βράδυ στις 11. Στον 96,8 Velvet. Oh, Father, tell me.

Mellow Velvet. Κάθε βράδυ στις 11. Στον 96,8 Velvet. And so it is just

Καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το Zip Coding.
2: Τι είναι?
1: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
3: συγκεκριμένου κύκλου.
1: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Ξημερωμάτω.
1: Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
3: Εξαιρείται η Κρήτη.
5: Stop, cut.
3: Μα τώρα.
1: Μανούσο.
6: Πίεση, φίλια, τσεχαρά. Τι θα κάνετε, μωρέ.
1: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
6: Κάτσε λίγο γιατί εφούντωσα.
1: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
7: Πρόσκε θα πεις.
1: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
6: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
8: Αχ, Θεέ μου.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.